Ιορδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να κυνηγάς συνέχεια τη στιγμή. Απλά πρέπει να τη ζεις. Οι καλύτερες αναμνήσεις συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες, θέλω να σου πω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο κακό και κρύο ανέκδοτο. Το ψυγείο και εγώ έχουμε σχέση από απόσταση. Εγώ στον καναπέ, εκείνο στην κουζίνα. Αλλά η έλξη είναι πολύ δυνατή.

νύχτα. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρμπουρμπουρμπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνο σου καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης Αγαπητός Official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις, ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ πολύ πολύ.

0: Είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: ευχαριστεί στο τόσο.
1: Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για σήμερα προτείνω ένα εξαιρετικό γαλλικό σενάριο, Oxygen, όπου μια γυναίκα ξυπνά κλεισμένη σε μια κρυογενετική κάψουλα χωρίς να θυμάται ποια είναι και πώς βρέθηκε εκεί. Το οξυγόνο λιγοστεύει και ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Μια ταινία πραγματικά γυρισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ένα μικροσκοπικό χώρο, που αν με ρωτάτε καταφέρει να δημιουργήσει τεράστια ένταση και ένα σφιχτικό παιχνίδι επιβίωσης.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική, για όσους αγαπούν τη μουσική, παίζει δυνατά. Σε βοηθά να ονειρεύεσαι και να μην συμβιβάζεσαι εύκολα. Μείνε στην αγαπημένη σου συχνότητα λοιπόν.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, γιατί η σημερινή έχει τελειώσει, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Να είστε καλά πάντα με χαμόγελα και φυσικά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για τα όμορφα μηνύματά σας.
1: Χτες τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

φοβηθείς το χείλος του γκρεμού να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς. Γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: χαλαρά και ήρεμα εμείς, έτσι, ζεν που λέει. Εδώ στο στούντιο μπήκαμε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πέμπτη σήμερα, 8 του μήνα, 8 του Οκτώβρη. Επιβαλήκος μας καθαρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ μαζί. Πέμπτη, εγώ με την Πέμπτη νιώθω μια έτσι ωραία κατάσταση σιγά σιγά, γιατί η Πέμπτη μας οδηγεί στο Σαββατοκύριακο. Έτσι, αλλά δεν έχω νιώσει αυτό το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, το παλιό, δεν το έχω νιώσει. Βγαίνεις έξω και είναι κλειστά νωρίτερα, κλείνουν νωρίς. Και δεν ξέρω αν φταίει αυτή η κάρτα του Ίκα του παλιού, ναι, που πρέπει να χτυπάς κάρτα, γιατί έτσι λένε κάποιοι επαγγελματίες της εστίασης, ότι λόγω αυτού κλείνουν πιο νωρίς. Έτσι, αυτό δεν συμφέρει, οπότε μας έχουν χώσει μέσα. Θέλεις να βγεις έξω 12 ώρα το βράδυ και δεν μπορείς.
1: Πού το πας?
0: Τελείως,
1: αυτό.
0: Πας για ύπνο. Περπατάς σαν την άδικη κατάρα. Δεν ξέρω κι εγώ τι κάνεις.
1: Άδικη κατάρα κι εσύ.
0: Ακόμα και Σαββατοκύριακο να πας, κλείνουν νωρίς πλέον. Λίγα μαγαζιά είναι αυτά που μένουν ανοιχτά.
1: Να σου πω να πούμε σήμερα και ένα χρόνια πολλά.
0: Χρόνια
1: στην Πελαγία
0: πολλά,
1: και στον Πελάγιο.
0: Οκ. Okay. Χρόνια πολλά, Πελαγία. Πελαγία. Πελαγία. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Και ξεκινάω με ισχυρά χτυπήματα στην Εύη.
1: Γιατί
0: με θεματολογία. Γιατί ξέρω, έχεις μια ιδιαίτερη έτσι αδυναμία στη τέτοια νέα. Έτσι οικονομικού περιεχομένου. Έτσι, όχι χρηματιστηριακές ειδήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ειδήσεις με χρήμα, ρε παιδί μου. Έτσι, είμαι καθισιό και χρήμα. Το κάνω ακόμα χειρότερο. Δώσε βάση.
1: Καθισιό δεν δίνεις και χρήμα,
0: βάση.
1: Ακούω.
0: Δεν δίνεις βάση. Η Άπωνας 41 ετών πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα. Βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο. Ποια είναι η δουλειά του?
1: Ποια είναι η δουλειά
0: τίποτα.
1: Του
0: τον καλούνε απλά για να είναι δίπλα του, δίπλα τους όταν πάνε κάπου. Δεν είναι απαραίτητο να πάνε σε δουλειές, αλλά όπως και να έχει, αυτός δεν κάνει τίποτα ποτέ. Είναι έτσι κι αλλιώς το συμβόλαιο αυτό. Έτσι μπορεί να ακούει ιστορίες την ώρα που οδηγεί ο αυτός που τον έχει καλέσει. Μπορεί να περπατάνε μαζί, ξέρω κι εγώ. Έτσι, αλλά δεν κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα του βάλουν να κάνει κάποια δουλειά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς πελάτες. Χρεώνει έτσι τις 2-3 ώρες από 60 έως 185 ευρώ. Και τα τελευταία χρόνια ένας μέσος όρος είναι 1.000 συνοδείες το έτος, όπου του δίνουν 80.000 το χρόνο.
1: Okay.
0: Έχει και μια πλατφόρμα, έτσι, όπου πάει ο άλλος και το κλείνει ηλεκτρονικά αυτό. Λογικό είναι, έτσι γίνονται δουλειές τώρα. Υπάρχει ένας πελάτης που τον έχει προσλάβει 270 φορές.
1: 270?
0: Mm-hmm. Πώς σου φαίνεται?
1: Τι να σου πω κι εγώ.
0: Υπάρχουν διάφορες δουλειές. Το ζήτημα είναι να υπάρχει και κοινό. Να υπάρχει δηλαδή ο πελάτης που λέμε. Έτσι, αυτά μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερο στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μια πόλη 50 ή 100.000. Σίγουρα όμως Αθήνα και Θεσσαλονίκη ίσως θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Άλλωστε δεν χρειάζεσαι 8.000 για να ζήσεις, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα και με 40 καλά είναι. Όχι.
1: Δεν ξέρω πια.
0: Τι δεν ξέρεις?
1: Δεν ξέρω πια πόσα είναι καλά.
0: Είναι πανεύκολο αυτό. Πηγαίνεις μια βολτίτσα, ξέρω και εγώ, 9 με 10 το βράδυ με έναν, να του παίρνεις 185 ευρώ. Εντάξει, καλά είναι. 5 τέτοια την εβδομάδα είσαι μια χαρά. Έχεις και ελεύθερο ωράριο μετά. Δεν έχεις οκτάρο.
1: Ωραία πράγματα αυτά.
0: Έτσι είναι το ελεύθερο επάγγελμα, τα έχει αυτά, να ξέρεις.
1: Έχει δεν κι άλλα όμως.
0: Δεν
1: το
0: έχει
1: να
0: τα
1: μην
0: δύσκολα.
1: Πάει καλά η δουλειά.
0: Ναι, έτσι, αυτό είναι. Αλλά όταν πάει καλά η δουλειά πηγαίνει.
1: Για πάρτι σου.
0: Υπέρ καλά.

0: Πρώτο διάλειμμα για σήμερα έρχεται.
1: Έρχεται
0: δυναμικά, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις έρχονται και έρχεται το σαν σήμερα στην επιστροφή.
1: Και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, πεμπτιάτικο. Έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Ιντερβέτε Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτε, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Ήρεμα και ωραία, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Είναι 8 του Οκτώβρη. Προχωράμε μέσα στον Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι, χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Γοργά, γοργά.
0: Πότε καλοκαίρι. Α, θα λέμε Χριστούγεννα σε λίγο. Θα μιλάμε για τα Χριστούγεννα, βέβαια. Είναι μακρινά τα Χριστούγεννα ακόμα. Αλλά έχουμε συνηθίσει να μιλάμε 2 μήνες πριν για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το Σεν σήμερα. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, 8 Οκτωβρίου, το 1827 ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναυαρίνο, ανοίγοντας το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η λεγόμενη ναυμαχία του Ναυαρίνου. 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσεις προς τη νέα γενιά. 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτους του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980 ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο πεθαίνει 7 μήνες αργότερα. 1998 τον Νόμπελ Λόγο Τεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 8 Οκτωβρίου.

0: το βιογραφικό σου.
1: Λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω πραγματικά με όλα αυτά που διαβάζω? Άκου τώρα τι συνέβη. Συνελήφθη ένας τύπος στο Ποτσάλο της Σικελίας, είναι ένα λιμάνι, όπου τι συνελήφθη ένας τύπος στο Ποτσάλο της Σικελίας, είναι ένα λιμάνι.

0: περισσότερες κατασχέσεις ειδών που προστατεύονται από μια αντίστοιχη σύμβαση που υπάρχει της Διεύθυνσης της Οικονομικής Αστυνομίας. Όχι, συγγνώμη, τη σύμβαση της Ουάσιγκτον και τη διαπίστωσε η Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας της περιοχής. Εντάξει, οι χελονίτσες θα είναι μικρές, δεν είναι φανταστείς, ας πούμε, χελώνες.
1: Θα μεγαλώσουν όμως.
0: Κούτσικα πραγματάκια.
1: Σε 300 χρόνια θα έχουν μεγαλώσει όμως.
0: Όλα τα ζώα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν σε εκτροφέα, ο οποίος θα φροντίσει για την υγεία.
1: Εντάξει, εκτροφές θα τα κάνει. Θα τα έχει εκεί. Να τα προσέχει. Δεν θα τα δώσει κι αυτός. Τι να πω.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Πέμπτη. Έτσι προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Οι μέρες καλές φαίνονται. Τώρα βέβαια ότι λέει θα αλλάξει ο καιρός από αύριο, από μεθαύριο. Πάλι ήταν ένα μικρό καλοκαιράκι. Πάντως φθινόπωρο έχουμε δει. Να το πούμε και αυτό, να το καταγράψουμε, γιατί όσοι γκρινιάζουν για τον καιρό, είναι κανονικό φθινόπωρο φέτος, θα έλεγα.
1: Δεν ξέρω πλέον, δεν ξέρω τίποτα.
0: Δεν ξέρεις αν είναι φθινόπωρο.
1: Όχι, θέλω να... Τι να σου πω, να πάρω ένα αεροπλάνο και να πάω κάπου. Κάπου που δεν θα πιάνει το κινητό μου.
0: Κυψέλη στην Αθήνα να μπορείς να πας. Μπορείς να πας στην Κυψέλη στην Αθήνα.
1: Εξακριβωμένο.
0: Καταλαβες, άμα πας σε αεροπλάνο και θα πας στην Κυψέλη στην Αθήνα. Μια χαρά. Δεν θα είναι ωραία?
1: Μαγικά.
0: Έμα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες και Κοσμάς Καταρμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά,
0: τώρα...
1: διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα εδώ στη μουσική, εδώ στο στούντιο. Ο Κοσμάς και Τραμάδος επιβάλλει εδώ μαζί σας και σήμερα.
1: Παρεούλα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, όταν ξεκινάει ας πούμε το δημοσίευμα και λέει μια καθηγήτρια στην Αϊόβα, τι σου έρχεται στο μυαλό να πεις?
1: Κοίτα, έτσι, επειδή είναι θέμα που το παρουσιάζεις εσύ, πιθανότατα μιλάει για παράβαση καθήκοντος και σεξουαλική παρενόχληση.
0: Αυτή τη φορά έχουμε άλλα πράγματα που μας μαθαίνει η καθηγήτρια, δεν έχουμε σεξ.
1: Τι έχεις, οπλοκατοχή?
0: Τώρα...
1: Οπλοχρησία?
0: Τώρα...
1: Για τις ΗΠΑ μιλάμε, συνήθως αυτά.
0: Λοιπόν, στην Αϊόβα η συγκεκριμένη καθηγήτρια, η οποία απολύθηκε φυσικά.
1: Ναι.
0: Τι έκανε ακριβώς? Ζητούσε από μαθητές της να τις κάνουν δωρεές με ανταλλαγή καλύτερους βαθμούς. Όχι όμως ότι και ότι δωρεές για ένα καλό σκοπό. Ήθελε να πάει ταξίδι με τον άντρα της. Ήθελε να συμπληρώσει το ποσό των 1.800 δολαρίων, παρακαλώ. Ήθελε να πάει έτσι στο Εκουαδόρ, το οποίο έλεγε ότι θέλει να πάει με τον άντρα στο Εκουαδόρ για να βοηθήσει εθελοντικά για λίγες μέρες μια ιατρική ομάδα. Έτσι το είχε ρίξει στους μαθητές και προσπαθούσε να πάρει λεφτά τους μαθητές. Okay. Το ζήτημα είναι ότι αυτό μαθαίστηκε γρήγορα, γιατί το βάλει και στο Facebook, έκανε ανάρτηση άλλη. Όποιος θέλει μπορεί να δώσει λεφτά δωρεές, γιατί θέλω να πάω στο Εκουαδόρ ταξίδι. Αλλά μέσα στην τάξη οι μαθητές τη μαρτυρήσανε ότι τους είχε ζητήσει λεφτά και μάλιστα σχεδόν πιεστικά, με την ανταλλαγή, με τον όρο της ανταλλαγής καλύτερων βαθμών.
1: Μάλιστα.
0: Η τύπισσα πρόλαβε και πήρε 6 δωρεές από 5 έως 50 δολάρια. Έτσι. Αλλά όπως σου είπα, επειδή το έκανε δημόσιο, έτσι την πιάσανε.
1: Εντάξει, και εκείνη δεν κρύφτηκε λίγο.
0: Έτσι.
1: Είπε, θέλω να το κάνω.
0: Άμα κρυβότανε θα τη βρίσκανε λίγο πιο μετά. Αλλά θα τη βρίσκανε. Δηλαδή άμα πας στο σχολείο, είσαι καθηγήτρια και λες τον άλλον, εγώ το 11 για να στο κάνω 16, πρέπει να μου στείλεις 50 δολάρια για να πάω ταξίδι με τον άντρα μου. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, κάπου θα την πιάνανε. Δεν μπορεί και χωρίς Facebook. Πώς το βλέπεις? Ωραίο μάθημα.
1: Εξαιρετικό.
0: Αυτό με την καθηγήτρια έγινε και στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες. Καθηγήτρια έκανε σεξ με μαθητή. Να το ψάξουμε, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά, εξοργίζομαι.
0: Εδώ στην Ελλάδα τώρα, γιατί αυτό αρκετά γινόταν ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εσείς. Δηλαδή εδώ στη χώρα του έρωτα, του Θεού έρωτα, δεν γίνεται. Πότε θα ερωτευτεί μια 29 χρονών καθηγήτρια το μαθητή της 14 στην Ελλάδα? Πότε? Επιτέλους έγινε.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου έτσι μια επαναστατική επιστημονική εξέλιξη για μια εξέταση η οποία αναφέρει τώρα το δημοσίευμα στην Αυτεμπορική ότι εντοπίζει σε μόλις 2 ώρες όγκους στον εγκέφαλο, ενώ οι σημερινές εξετάσεις απαιτούν 2 μήνες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, θα μπορούσε, λέει, να εξασφαλίσει έγκαιρη θεραπεία για ασθενείς που δεν έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους. Καταλαβαίνεις τι εννοούμε με το χρόνο. Η εξέταση αναπτύχθηκε από ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το διαγνωστικό αυτό εργαλείο, το οποίο, λέει, μπορεί να μειώσει το χρόνο αναμονής για τη διάγνωση από έως και 8 εβδομάδες σε μόλις 2 ώρες. Φαντάσου. Η καθηγήτρια και η ιατρική διευθύντρια του συγκεκριμένου κέντρου δήλωσε ότι το ταχύτατο τεστ αποτελεί ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός για τους ασθενείς, με τη δυνατότητα να μεταμορφώσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο διαγνώσουν τους όγκους του εγκεφάλου. Θα μπορούσε, λοιπόν, να σωθούν πολλές ζωές, περιορίζοντας την περίοδο της αβεβαιότητας. Αυτή η εξέταση, ωστόσο, τι είναι? Είναι ένα τεστ γονιδίων. Αναλύει μέσα σε λίγες ώρες το γενετικό κώδικα ενός δείγματος όγκου. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα εφαρμοστεί πρώτα σε 5 εξειδικευμένα κέντρα σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, προτού εφαρμοστεί ευρύτερα. Θετική εξέλιξη, τι λες?
1: Εγώ θυμάμαι τα λόγια ενός γνωστού μας που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και λίγο καιρό και είχε 5 χρόνια καρκίνο, ότι όλα αυτά τα δημοσιεύματα λίγο πολύ είναι δημοσιεύματα περισσότερο για να τραβήξουν κόσμο παρά έχει κάποια εξέλιξη το πράγμα φοβερή. Σε αυτά τα 5 χρόνια δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικό να σωθεί κόσμος. Ο κόσμος φεύγει από καρκίνο όπως έφευγε και πριν από 5 χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό, παρόλο που έρχεται το 2027, έτσι που μας λέγανε ότι με μία ένεση θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάστασή μας και να μην φύγουμε από τη ζωή. Δυστυχώς, περισσότερο είναι να μπεις μέσα και να το διαβάσεις παρά η ουσία, γιατί πότε θα το δεις αυτό να φτάνει για μας? Πόσα πράγματα έχουμε διαβάσει τα 5 τελευταία χρόνια ότι έχουν προχωρήσει και δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει φτάσει μας κάτι, ούτε καν να πεις ότι να, εκεί στη Γαλλία, στο Λονδίνο, οπουδήποτε γίνεται αυτό και σώζεται κόσμος. Ούτε αυτό καν. Δεν πιστεύω τίποτα μέχρι να τα δω. Εγώ θα πω έτσι, εις μνήμη ανθρώπων που φύγαν τη ζωή από καρκίνο και δεν τους έσωσε κανείς τελικά.
0: Το εξοργιστικό είναι όταν αναγνωρίζεις ότι σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένα κέντρα υπάρχουν όντως κάποιες θεραπείες σωτήριες, οι οποίες όμως δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύτερο κοινό. Αυτό το έχουμε ακούσει από αρκετή κόσμο.
1: Εγώ ήξερα ότι είχε λάβει ο συγκεκριμένος που έφυγε από τη ζωή, είχε λάβει διάγνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από έτσι εξειδικευμένο κέντρο, και τώρα δεν πεθαίνεις κατά 99%, είσαι ok, ακόμα και με το σκότι. Αυτό πριν 4 χρόνια.

0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έτσι, προς τις διαφημίσεις δηλαδή, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Έβιβαλη, Κοσμάς Κατραμάδος, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Ευβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Πέμπτη σήμερα, 8 του μήνα.
1: Παρεούλα.
0: Να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα έλεγα στο κομμάτι έτσι το... Να βρεις ένα τέρι, ρε παιδί μου.
1: Καλά, εντάξει, δύσκολα... Ήταν πάντοτε, δεν ήταν τώρα.
0: Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί ο κόσμος δεν είναι. Έχει ξεφύγει γενικότερα. Οι μισοί είναι πιο εγωιστές, οι άλλοι μισοί είναι πιο. Τι να πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Αλάνια στον κόσμο τους. Διάφορα τέτοια. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια 36χρονη, μετά από πάρα πολύ έτσι, ψάξιμο και απελπισία, δηλαδή έψαξε ρε παιδί μου παντού, πήγε. Με παρέες, με φίλους, δεν βρήκε κάτι σοβαρό. Έτσι, είχε χρησιμοποιήσει και εφαρμογές. Mm-hmm. Δεν βρήκε κάτι σοβαρό. Έτσι, δοκίμασε, ρε παιδί μου, διάφορους τρόπους. Η Άρια Πάτερσον, έτσι λεγόταν, από τη Βόρεια Καρολίνα. Και τελικά τι έκανε τώρα, δεν ξέρω, ρε παιδιά, λειτουργούν αυτά. Εντάξει, λέει εδώ ότι λειτουργήσε. Έφτιαξε, λέει, μια αίτηση στο Google. Google Forum. Ναι. Αν το ψάξεις θα το βρεις. Έφτιαξε μια αίτηση για πώς να δούμε τώρα, για γαμπρούς, ρε παιδί μου. Okay. Μια αίτηση. Λοιπόν, και το βάλε πάνω, κανονικά το ανέβασε και πήρε 240 απαντήσεις. Μπαίνει και λίγες.
1: Καλό είναι αυτό. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Το ζήτημα, τι ενδιαφέρον είναι αυτό. Έβαλε προϋποθέσεις, έβαλε τι ψάχνει, της έλεγαν συγχαρητήρια, μπράβο, μακάρι να βρεις τον άντρα που ψάχνεις, μπράβο που ξέρεις τι θέλεις. Τώρα αυτό είναι με αστερίσκο. Τέλος πάντων, λοιπόν, 240 γαμπρούς υποψήφιους.
1: Δεν είναι λίγο, αυτό σου λέω.
0: Έτσι. Και λέει, εντάξει, λέει, θα το κάτσω τώρα να το ψάξω αυτό το ζήτημα, γιατί με τις εφαρμογές δεν έγινε και τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εντάξει, κοίτα, αύριο μεθαύριο θα ρωτάς το AI να σου προτείνει τον ιδανικότερο σύντροφο.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, θα πιστεύεις τώρα το AI?
1: Όχι.
0: Και άμα σου προτείνει κανένα AI σύντροφο αντί για κανονικό, τι θα γίνει? Είναι θέμα αυτό.

0: Έτσι, τώρα θα τραγουδήσουμε.
1: Τώρα, ναι.
0: Τώρα γιατί να σας πούμε κάτι, γιατί να διαβάσουμε κάτι. Τώρα θα τραγουδήσουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό
1: εσύ.
0: Να πάω στο μπάνιο γιατί δεν έχω κάνει γαργάρες με αλατόνερο.
1: Ήξερες εσύ ότι τα μουσεία μπορούν να συνταγογραφηθούν?
0: Πού, εδώ στη χώρα μας?
1: Να πας ρε παιδί μου στο γιατρό σου και να σου πει ότι
0: χρειάζεσαι 5 μουσεία το μήνα.
1: Χρειάζεσαι να πας σε τόσα μουσεία, ναι. Λοιπόν,
0: τίποτα, θα του λέγα δεν πας καλά άνθρωπέ μου. Έτσι, άντε γεια. Τσάμπα τα λεφτά.
1: Από το 2019 υπάρχει έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είχε εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία για τη σχέση που έχει η τέχνη με την υγεία. Καταλήγοντας ότι η συμμετοχή στην τέχνη, είτε με μια επίσκεψη σε μια γκαλερί, σε ένα μουσείο, σε ένα τέτοιο χώρο, μπορεί να κινητοποιεί ταυτόχρονα, λέει, τη φαντασία, τις αισθήσεις, τη σκέψη και το συναίσθημα. Και αυτό σου προξενεί ψυχολογικές, κοινωνικές και φυσιολογικές αντιδράσεις. Από το 2006, πολύ νωρίτερα σου λέω, γιατί το 19 βγήκε η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από το 2006 το MoMA στη Νέα Υόρκη είχε δημιουργήσει το Meet Me at MoMA, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι, για ανθρώπους με νόσο Αλτσχάιμερ και τους φροντιστές τους, κάνοντας ειδικές διαδραστικές ξεναγήσεις. Θα σε πάω και στο αγαπημένο σου. Το Λούβρο το 2023...
0: Το Λούβρο είναι το αγαπημένο μου.
1: Μα ναι, αφού πάντα σε αυτό αναφέρεσαι.
0: Όχι, μα έγινε η κλοπή, γι' αυτό λέγαμε χθες.
1: Ειρωνικά το είπα το αγαπημένο σου. Το 2023 εγκαινίασε το δωρεάν Louvre Lens Therapy, όπου πάνε άνθρωποι που έχουν θέματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε άνοια, διαφορούν τύπων, δωρεάν επισκέψεις με συνοδούς.
0: Το ερώτημα είναι ένα. Πού θα βρεις το χρόνο να πάρεις αυτά που θα σου γράψουν τα μουσεία? Γιατί θέλει χρόνο το μουσείο. Στο Λούβρο, ας πούμε, θα φας 5 ώρες τουλάχιστον.
1: Εντάξει τώρα, πας σε συγκεκριμένες ενότητες, σε συγκεκριμένες εκθέσεις. Δεν το γυρνάς. Παιδί μου, θα έχεις εσύ πρόβλημα υγείας και θα κάτσεις να
0: πεις. Ώρες τουλάχιστον.
1: Εντάξει τώρα, πας σε συγκεκριμένες ενότητες, σε συγκεκριμένες εκθέσεις. Δεν το γυρνάς. Παιδί μου, θα έχεις εσύ πρόβλημα υγείας και θα κάτσεις να

0: Εδώ ήμασταν για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Επιβαλεί εδώ στο στούντιο Κοσμάς Κατραμάδος. Κάθε μέρα μαζί δύο ώρες. Έτσι από Δευτέρα ως Παρασκευή. Που σημαίνει ότι και αύριο, τελευταία εργάσιμη, θα είμαστε εδώ.
1: Αχ, αύριο.
0: Θυμηθείτε, αύριο προτείνουμε και μέρη που πάτε διακοπές πλέον τις γιορτές, έτσι.
1: Ναι, γιατί άμα δεν σας προτείνουμε εμείς που σας νοιαζόμαστε έτσι, και σας σκεφτόμαστε, ποιος θα σας προτείνει?
0: Έτσι, 28 Οκτωβρίου που είναι κοντά και θα έπρεπε να έχεις κλείσει, οπότε σου λέμε τώρα για Χριστούγεννα να αρχίσεις να μαζεύεις χρήμα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Εννοώ ότι μπορεί. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
8: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
7: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
9: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
10: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
12: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
11: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
11: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
12: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
11: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
12: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
11: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
12: Και 2810 34 10 19.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
13: Υδρόγειος 106,9. Disco.

Ένα όμορφο πρωινό να έχουμε όλοι μας. Καλώς ήρθατε εδώ στον Υδρόγειο 106,9. Εδώ είσαστε συντονισμένοι όπως κάθε μέρα με την αγαπημένη σας μουσική. Ελένη Ταπαγάκνη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 11. Μην ξεχνάτε www.1069.gr. Εδώ μέσα από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Ήρθε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Έφυγε. Θα δούμε και τι συζήτησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έγιναν συνομιλίες στην ελληνική πρωτεύουσα και τα όσα είπε στη διάρκεια της ομιλίας του στην Πνίκα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Λοιπόν, σήμερα είναι 5η, 8 Οκτωβρίου 2026, 9 και 13 πρώτα λεπτά, τώρα που μιλάμε. Σε 20 μέρες θα γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, χρόνια πολλά, και βλέπω στο ημερολόγιο είναι Διεθνής ημέρα Ποδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα Όρασης. Κατά της τύφλωσης δηλαδή. Μία έτσι γρήγορη ματιά στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο όμορφο νησί μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί στους 25-26 βαθμούς Κελσίου για σήμερα, που κατά τα άλλα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος ηλιόλουστος.

Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα για σήμερα, φυσικά η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Μεταξύ άλλων, είπε ότι δεν θα επιτρέπαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα επιτρέπαμε, λέει, ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν διάσημοι τραγουδιστές για αυτή την απάτη με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Έκλειναν συμφωνίες μαζί του, δεν ξέρανε για τις κομπίνες. Για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στον ανακριτή αύριο θα βρεθεί η κόρη των δύο γιατρών. Σε άλλους έτσι τίτλους, σοκ στην Βιρτζίνια, ένας εξάχρονος, ένα παιδί 6 χρονών, πυροβόλησε τη δασκάλα του και απειλούσε αστυνομικούς.

Στην υπόθεση του Σύφη Βαλιράκη, σήμερα είναι η ώρα της κρίσης για τους δύο ψαράδες, γιατί αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την αποφασή του ένα χρόνο από την έναρξη της δίκης των δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Σε αυτήν την υπόθεση, ο εισαγγελικός λειτουργός στην πολύ ωραία αγόρευσή του είχε παραθέσει πληθώρα στοιχείων και είχε πει ότι δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Σύφης Βαλιράκης είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας για ασήμαντο γεγονός. Με την έναρξη τώρα της σημερινής διαδικασίας θα γίνει γνωστό αν το δικαστήριο έχει υιοθετήσει την εισαγγελική κρίση ή αν σχημάτισε μια διαφορετική πεποίθηση για αυτήν την υπόθεση.

Έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια η Μαρή Κάμερ Μπασκάλ, είναι η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία τις προηγούμενες εβδομάδες, και η ιστορία της πυροδότησε μάλιστα και μεγάλες διαδηλώσεις. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή χθες σε νοσοκομείο, σε νοσηλευτικό ίδρυμα, εκεί όπου νοσηλευόταν μετά την έξωση από το σπίτι, στο οποίο είχε περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της. Η έξωση έγινε στις 23 του Σεπτέμβρη και είχε προκαλέσει, όπως έλεγα πριν, έτσι έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία, με πραγματικά χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη και στη συνέχεια και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Καταστήματα Ariadne για έξυπνες αγορές.
3: Ariel κάψουλες All In One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
2: CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, πάμε και στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Ας ξεκινήσουμε με το Μαξίμου. Χαρακτήρισε θετική φυσικά αυτήν την επίσκεψη, εστιάζοντας στο γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξήρε το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Εν μέσω λοιπόν αντιπολεμικών συλλαλητηρίων που τον χαρακτήριζαν ανεπιθύμητο, γιατί έγιναν και τέτοια συλλαλητήρια στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Ρούμπιο λοιπόν ήρθε στην Αθήνα ως επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτρο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και φεύγει έχοντας εξασφαλίσει εξοπλιστικές συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του προγράμματος πωλήσεων στρατιωτικού υλικού σε ξένες χώρες.

Λοιπόν, στον Ρούμπι είχαμε μείνει. Σας είπα ότι φεύγοντας είχε εξασφαλίσει εξοπλιστικές συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αφορούν αυτά τα χρήματα κατά κύριο λόγο οπλισμό, πυράβλους και βόμβες για τα μαχητικά F-35 που θα αρχίσει να παραλαμβάνει η πολεμική μας αεροπορία το Νοέμβριο του 2029. Σε περίπου 3 χρόνια, αλλά και για τα F-16 που ήδη διαθέτει. Στην ίδια συμφωνία περιλαμβάνεται το πρόγραμμα αναβάθμισης 37 μαχητικών F-16.

0: Μετά τώρα τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα ομόλογό του, ο Μάρκο Ρουμπιό είχε χαιρετήσει την πολιτική της Αθήνας να δαπανάει ως και το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι η αμερικανική στρατηγική παρουσία αλλά και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδος στην αρχιτεκτονική ασφαλείας διασταυρώνονται στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, από όπου αναπτύσσονται οι στρατιωτικές δυνάμεις της Αμερικής προς το βορρά αλλά και προς το νότο.
1: Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω

Να πούμε εδώ ότι κατά τη διάρκεια των δημόσιων τοποθετήσεων, στη διάρκεια της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, τόσο από την πλευρά της Αθήνας όσο και από την αμερικανική πλευρά, δεν υπήρξε η παραμικρή αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για την ακρίβεια, δεν ακούστηκε καν η λέξη Τουρκία. Επιστρέφουμε να σας πω για μια συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκο Ρούμπιο και τι είπε για ένα ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση.

Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε αδιανόητο ένα ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση, εξηγώντας πως η Αμερική θα κινηθεί παρασκηνιακά για να σβήσει ενδεχόμενη κρίση με την γείτονα χώρα και με αφορμή το καλώδιο διασύνδεση με την Κύπρο, σε ό,τι αφορά τώρα το πράσινο φως που ζητάει η Τουρκία για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογράμμισε ότι όντως ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει, αλλά η Αμερικανική νομοθεσία δεν το επιτρέπει αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα, θυμόμαστε όλοι, με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία.

Πάμε και στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΕΠΝΙΚΑ. Μίλησε και χρησιμοποιώντας την αρχαία Αθήνα ως σημείο αναφοράς για το μέλλον της Δύσης. Με φόντο λοιπόν την Ακρόπολη, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών κάλεσε τις χώρες της Δύσης να υιοθετήσουν τις αρχαιοελληνικές αξίες του ηρωισμού, της τιμής, του καθήκοντος, συνδέοντας αυτά τα ιδανικά με την ατζέντα πρώτα η Αμερική, όπως σχολιάζει και το πρακτορείο Reuters. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ μιας Ευρώπης που θα αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στην άμυνα. Η ομιλία είχε έντονο έτσι ιδεολογικό χαρακτήρα και αρκετά διεθνή μέσα ενημέρωση τη διάβασαν και υπό το πρίσμα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής και των προοπτικών το Ρούμπιο για το μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι αναμένεται να είναι ένας από τους διεκδικητές του χρήσματος των Ρεπουμπλικανών για την Προεδρία όταν τελειώσει και η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρούμπιο λοιπόν έφτασε στην Ελλάδα ως κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης, εκφώνησε όμως μια ομιλία που ταιριάζει περισσότερο σε ένα πολιτικό ο οποίος επιδιώκει να κληρονομήσει το κίνημα MAGA, Make America Great Again, και αυτό σχολιάζει ο Washington Post και το Associated Press, αναφέροντας πως το ύφος και το περιεχόμενο των δηλώσεων του Ρούμπιο, το συμβολικό σκηνικό και η απόφαση του State Department να μισθώσει τοπικό τηλεοπτικό συνεργείο για την κάλυψη της ομιλίας από διάφορες γωνίες λήψης, μεταξύ άλλων και με Γερανό, παρέπεμψαν περισσότερο έτσι σε προεκλογική ομιλία υποψήφιου για την Προεδρία παρά σε δημόσια τοποθέτηση στο πλαίσιο διπλωματικής επίσκεψης.

Λοιπόν, Μάρκο Ρούμπιο από τη μία και J.D. Vance από την άλλη είναι δύο διαφορετικές εκδοχές της μετά Τραμπ εποχής. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πάντως, η απόσταση μεταξύ των δύο ανδρών έγινε περισσότερο ορατή στο Ιράν. Αμερικανικά δημοσιεύματα έχουν περιγράψει τον Vance ως τη φωνή που πιέζει περισσότερο προς τη διαπραγμάτευση και τον περιορισμό μιας μακροχρόνιας αμερικανικής εμπλοκής. Απ' την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει υπερασπιστεί πολύ πιο έντονα τη χρήση πίεσης και στρατιωτικής ισχύως και διατηρεί έτσι μια στενότερη γραμμή με το Ισραήλ.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 10, 10 και 10 για την ακρίβεια. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στο info@papaki1069.gr και στο τηλέφωνο του σταθμού μας 2810-333-500. Για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα, μπορείτε να ενημερωθείτε και από το site του σταθμού μας στο www.1069.gr. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με την υπόθεση που λέγαμε νωρίτερα το πρωί του Σύφη Βαλιράκη, γιατί οι αθώοι κρίθηκαν και δύο ψαράδες. Θα δούμε την απόφαση του δικαστηρίου. Στην Κωνσταντινούπολη κατέρευσε κτίριο. Εκεί υπάρχουν τώρα αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους. Γίνεται μεγάλη και επιχείρηση από τις αρχές. Θα δούμε τι θα γίνει και με τις παραδόσεις δεμάτων με κούριερ, γιατί έρχονται αλλαγές στον τρόπο πληρωμής.

Λοιπόν, την αθώση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα το δικαστήριο, το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Αθήνας, κατά πλειοψηφία, μετά από μια έτσι μακρά αποδεικτική διαδικασία. Ο πρόεδρος της έδρας μειοψήφισε, που είχε την άποψη ότι οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Το δικαστήριο με την απόφασή του αυτή δεν έκανε λοιπόν δεκτή την πρόταση που είχε κάνει σε προηγούμενη δικάσιμο, σας τα έλεγα νωρίτερα το πρωί, ο εισαγγελέας της έδρας, που ζητούσε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων.

Με τους δύο ψαράδες συνεχίζουμε με την απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε, τους έκρινε αθώους λοιπόν για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Έγινε γνωστή πριν από λίγο. Θυμίζουμε ότι η εισαγγελία είχε ζητήσει την ενοχή των δύο αδελφών κατηγορουμένων. Ο πρώην υπουργός, ο Σύφης Βαλιράκης, είχε χάσει τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου το 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

0: πρώτο.
1: Στο άκουσμα τώρα αυτής της απόφασης για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, οι δύο ψαράδες κατηγορούμενοι ξέσπασαν σε κλάματα και οι συγγενείς τους άρχισαν να χειροκροτούν. Η οικογένεια τώρα Βαλιράκη δια της Ζωής Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση σε αυτήν την πρωτόδικη απόφαση. Να θυμίσουμε ότι τα δύο αδέλφια, οι ψαράδες, στις απολογίες τους είχαν αρνηθεί πλήρως την κατηγορία και επέμειναν μάλιστα ότι τη μοιραία εκείνη μέρα δεν είχαν βγει καν για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Στην Κωνσταντινούπολη πάμε τώρα, εκεί τα ξημερώματα κατέρευσε μέρος επταόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Μάλτεπε, με αποτέλεσμα άνθρωποι να εγκλωβιστούν κάτω από τα συντρίμια. Το περιστατικό σημειώθηκε ξημερώματα 5:40. Για άγνωστη λοιπόν αιτία κατέρευσαν τα τρία χαμηλότερα επίπεδα του κτηρίου, ενώ τα ανώτερα τμήματα παρέμειναν όρθια αλλά σε ασταθή κατάσταση.

Πάμε και στις πληροφορίες μας, έρχονται από την Κωνσταντινούπολη. Σας έλεγα για την πολυκατοικία, την μερική κατάρρευση που υπέστη στο συγκεκριμένο κτίριο. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες ότι 5 άνθρωποι είχαν διασωθεί από τα συντρίμμια, 7 ακόμη θεωρούνται εγκλωβισμένοι. Με 4 από αυτούς είχε καταστεί δυνατή μάλιστα η επικοινωνία. Συνεχίζονται και οι προσπάθειες εντοπισμού των υπολείπων. 10 άτομα που βρίσκονταν τώρα στους επάνω ρόφους του κτηρίου έχουν απομακρυνθεί ήδη με ασφάλεια. Λοιπόν, ακούμε ένα τραγούδι, πάμε στις διαφημίσεις μας, επιστρέφουμε με την οικονομική κόντρα που φαίνεται ότι φτάνει στα άκρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Espresso.gr Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά. Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλα στη συνέχεια. Οι δύο καλλιτέχνες παραμένουν στα χαρακόμματα με τη δημόσια κόντρα τους, τη δημόσια οικονομική κυρίως κόντρα τους, να εξελίσσεται. Και καλά εδώ πληροφορημένες πηγές να αναφέρουν ότι η ρήξη τους είναι οριστική. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλα στην εκπομπή το πρωινό του Αντένα, σήμερα ο συνθέτης λέει είναι αποφασισμένος να απαγορεύσει στην ερμηνεύτρια να τραγουδάει τα 400 και πλέον κομμάτια που της έχει γράψει. Όλα τώρα δείχνουν ότι και οι δύο θα βρεθούν απέναντι στα δικαστήρια. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχει εντολή από την πελάτησά του να σταματήσει, λέει, τις προσπάθειες γεφύρωσης του χάσματος.

Η Άννα Βύση λοιπόν υποστήριξε πως ο Νίκος Καρβέλας απέτησε ευνηδιαστικά 1,5 εκατομμύριο ευρώ εντός 24 ωρών, απειλώντας να τεινάξει τη συναυλία που έγινε στο ΟΑΚΑ στον αέρα και να τη διασύρει. Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής ανέφερε ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως οικονομική εκκρεμότητα για τη συγκεκριμένη βραδιά. Ο συνθέτης πρώτος εξέφρασε δημόσια τη συντριβή του για την κατεύθυνση που έχει πάρει η Άννα Βύση, υποστήριξε ότι ενημερώθηκε πως δεν θα λάβει καμία αμοιβή από τη συναυλία του ΟΑΚΑ με τη δικαιολογία του υψηλού κόστους παραγωγής, ενώ ο ίδιος βασιζόταν σε μια μακροχρόνια άτυπη συμφωνία 50-50 που διατηρούσε με την πρώην σύζυγό του. Η κόντρα τώρα έχει περάσει σε νομικό επίπεδο, εξετάζεται έντονα το κατά πόσο ο Νίκος Καρβέλας μπορεί νομικά να απαγορεύσει την Άννα Βύση να ερμηνεύει τα εκατοντάδες τραγούδια που της έχει γράψει, και οι επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών αναμένονται με ιδιαίτερο έτσι ενδιαφέρον.

0: Γεια σας, είμαι η Ρένα Μόρφη.
1: Και εγώ είμαι η Μαριτίνα. Και ακούτε το νέο μας τραγούδι στη Τζίτα.
0: Ανεβάστε λοιπόν την ένταση
1: και μείνετε μαζί μας στη Τζίτα.

εδώ με την Κρήτη συνεχίζουμε και σε μία ακόμα τηλεφωνική απάτη και πάλι σε βάρος ηλικιωμένης. Καταγγέλθηκε από το Θραψανό του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, 90 χρονών το θύμα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγελία, οι γνωστοί άγνωστοι τηλεφωνούσαν επανειλημμένως στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης γυναίκας μέχρι που κάποια στιγμή εκείνη απάντησε. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο άνδρας που βρισκόταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής παρουσιάστηκε σε αυτή την περίπτωση ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι είχε πραγματοποιηθεί έρευνα στο σπίτι και είχε διαπιστωθεί πως στον χώρο υπήρχε, λέει, ραδιενέργεια. Η γυναίκα τον πίστεψε. Πίστεψε όσα της είπε και ακολούθησε τις οδηγίες που της έλεγαν να βγάλει έξω από το σπίτι μία τσάντα. Σύμφωνα με την ίδια, μέσα σε αυτή την τσάντα υπήρχαν 15.000 ευρώ, προσωπικά της αντικείμενα, 2 τηλεκοντρόλ και ένα πιεσόμετρο.

Έρχονται αλλαγές στον τρόπο που θα πληρώνουμε τα δέματα που παραδίδονται μέσω εταιριών courier. Τις αλλαγές αυτές φαίνει το νέο όνομα. Έρχονται αλλαγές στον τρόπο που θα πληρώνουμε τα δέματα που παραδίδονται μέσω εταιριών courier. Τις αλλαγές αυτές φαίνει το

0: πάλι, πάλι.
1: Η ρύθμιση αυτή για να μην πληρώνουμε πλέον με μετρητά τα πακέτα courier που λαμβάνουμε από courier αφορά κυρίως τις περιπτώσεις της αντικαταβολής, κατά τις οποίες οι καταναλωτές εξοφλούν την παραγγελία τους τη στιγμή που παραλαμβάνουν το δέμα από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Στόχος εδώ της παρέμβασης είναι ο περιορισμός της χρήσης των μετρητών στις καθημερινές συναλλαγές, η ενίσχυση της διαφάνειας και η επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε ένα ακόμη τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.

Την Ιουλία Καραπατάκη ακούσαμε με το τραγούδι της «Τακούνια για καρφιά». Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague ξεχωρίζει το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 9 και 4 το βράδυ. Κάπου εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

Θέλεις να σε βλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
7: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
6: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
8: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Κατέβα από την καρέκλα.
11: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
10: Φοβάμαι.
11: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
10: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
11: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
12: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
13: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
12: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
13: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
12: Τηλέφωνο 2810 344 988.
11: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
14: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
15: Υδρόγειος 106,9.

0: ευχές non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the next, guys.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 284495.
7: Και 2810 341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

το ήξερα. Έτσι είναι ο δίδυμος, παίζει διπλό το αίσθημα. Δεν ψάχνω πια το γιατί. Κουράστηκα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: σας. Καλώς ήρθες Τρίτη, καλώς ήρθες Κόσμε, καλώς ήρθαμε κι εμείς.
1: Εγώ που είμαι Μερούλα, καλώς ήρθες Κόσμε, καλώς ήρθες Τρίτη, Θάνο, καλώς ήρθες, τίποτα.
0: Στο εμείς.
1: Περαστικός.
0: Στο εμείς. Βάζω την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την θαλπορή, τη συντροφικότητα.
1: Τώρα καταλαβαίνω όλα, Μερούλα, να σου πω κάτι. Τα καταλαβαίνω όλα να ξέρεις.
0: Συγγνώμη, θα ξεκινήσουμε με γκρίνια τώρα την Τρίτη.
1: Καθόλου. Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Είναι Τρίτη σήμερα, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, να είσαστε εδώ στην παρεούλα μας. Θα μιλήσουμε, θα τα πούμε, θα γελάσουμε, θα κοντραριστούμε με ρούλα.
0: Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να λέμε και πολιτικά, έτσι να ανάβουν τα αίματα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ρε Μέρη, τι θα το κάνουμε τώρα, το talk show.

0: Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και δεν μ' αρέσει να αργείτε, το ξέρετε αυτό το πράγμα.
1: Και πάμε να πούμε τα χρόνια πολλά, Μερούλα. Σήμερα γιορτάζουν Πελαγία Πελάγιος. Πάμε και στα γεγονότα. 1827, ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκου Δεριγνή, Εδουάρδο Κόρδικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από το Ναβαρίνο. 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφορεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». 1973, ο Γιώργος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980, ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος, λέει, που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο, θα φύγει από τη ζωή 7 μήνες αργότερα.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε για τα διαφημιστικά που ακολουθούν. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος σε λίγα λεπτά εδώ στα ραδιόφωνα σας.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Τυρί Γκούντα ή Έντα Μαντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλ υγρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, θα μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Θάνος και Μέρη, λατινικούς χαρακτήρες, το και με το λατινικό, αυτό το παπάκι, το ψαράκι, το... Πώς το λες εσύ αλλιώς, είπαμε.
1: Το παπάκι πάει στην ποταμιά.
0: Το παπάκι που πάει στην ποταμιά. Εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας, βρε παιδιά. Πατήστε εκεί το like, like, να μαζευτούμε πολύ.
1: Πόκ. Έτσι δεν έλεγαν παλιά οι πιτσιρικάδες. Πόκ.
0: Οκ, εντάξει, πάμε για τραγουδάκι και τα λέμε.

0: σε πάω ένα ταξιδάκι μέχρι την Ιαπωνία. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πώς είπα, λέγαμε πριν για τα ονόματα και τα λοιπά. Θα σου πω ότι πώς είναι εδώ το Παπαδόπουλος. Ένα εκατομμύριο κόσμος Παπαδόπουλος, έτσι. Στην Ιαπωνία λέει το πιο κοινό ονοματεπώνυμο είναι το Χιροκάζου Τανάκα.
1: Άσε με να μαντέψω πόσο συχνό φαινόμενο είναι στην Ιαπωνία.
0: Κάτσε να σου τελειώσει, γιατί δεν είναι αυτό. Είναι ότι 178 Χιροκάζου Τανάκα μαζευτήκαν, λέει, στην Ιαπωνία για να σπάσουν το ρεκόρ Guinness. Έτσι λοιπόν διοργάνωσαν ένα πάρτι με στόχο να σπάσουν το προηγούμενο ρεκόρ Guinness για όλους τους ανθρώπους, λέει, με το όνομα αυτό. Πρόκειται για το πιο συνηθισμένο ονοματεπώνυμο στην Ιαπωνία και οι 178 συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί για να καταρρύψουν το ρεκόρ Guinness που κατήχε μέχρι πρότινος η 164 με το ονοματεπώνυμο Martha Stewart. Και έτσι λοιπόν από τον τρίχρονο, λέει, Χιροκάζου Τανάκα μέχρι και τον 80χρονο Χιροκάζου Τανάκα που μπέρδεψα. Όλοι φορούσαν, λέει, το ίδιο μπλουζάκι με το όνομά τους και κάθισαν σε ένα κατάμεστο θέατρο για 5 λεπτά όπως προβλέπουν οι κανόνες των βραβείων Guinness.
1: Τώρα δεν είναι πολύ άσχημα σε λένε χειρών τα κανάκα.
0: Εντάξει, okay, ας μαζευτούν και οι Παπαδόπουλοι, αλλά αυτοί μάλλον θα χρειαστούν το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Και λίγα λέω.

0: Λοιπόν, μια και πήγε για ταξίδια, θα σε πω κι εγώ και άλλο.
1: Για ταξίδια δεν πήγα, όχι.
0: Ταξίδια. Θα σε πάω κι εγώ σε άλλο προορισμό. Μάλιστα. Σε ένα International Airport στον Τάμπα. Όπου εκεί αν πας, θα έχεις κάποιον να σε φιλοξενήσει, κάποιον να σου σταθεί δίπλα σου, κάποιον να σου δείξει την τοπική φιλοξενία.
1: Μάλιστα. Σας ακούω πολύ προσεκτικά.
0: Ένα γιγάντιο φλαμίγκο καλωσορίζει όλους τους ταξιδιώτες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Τεράστιο. Πλαστικό,
0: γιγάντιο,
1: ψεύτικο.
0: Γιγάντιο σου λέω, γιγάντιο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ έχω πετύχει και γιγάντιο αρκούδο σε αεροδρόμιο, δεν το ούμε.
1: Λούτρινος.
0: Ε?
1: Λούτρινος.
0: Από μια συχαμένη ύλη, δεν ξέρω.
1: Συχαμένη. Μ' αρέσει οι περιγραφές. Συχαμένη ύλη, δεν προσδιορίζεται ακριβώς τι είναι. Είναι πλαστελίνη, είναι αυτό το. Πώς το λένε, πώς το λένε αυτό το πράγμα που το τάχαν το πιτσιρίκι που το πετάγαν στον τοίχο και κόλλαγε.
0: Τη κλαπάτσα.
1: Είναι και αυτό από την ίδια συχαμένη ύλη. Και η κλαπάτσα, από πω μέρη. Αυτές οι εκφράσεις, η κλαπάτσα και αυτά τα ξέρει τα παιδάκια σου, είμαι σίγουρος. Συχαμένη ύλη. Πρέπει να το ξεπατικώσει από κάποιο πιτσιρίκι αυτό.
0: Είναι δικό μου αυτό το δημιούργητη.
1: Κατάλαβα. Πάμε για διακοπή, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Μείνετε εδώ.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Και να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους μας από τη Λίμνο που είναι σήμερα. Σήμερα είναι πολύ σημαντική ημέρα, 8 Οκτωβρίου του 1912. Ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής το θρυλικό θορυκτό Αβέροφ απελευθέρωσε τη Λίμνο έπειτα από 456 χρόνια Οθωμανικής κυριαρχίας, παρακαλώ, κατά τη διάρκεια του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Πολλά πολλά φιλιά στην όμορφη Λίμνο και σε όλους τους φίλους μας.
1: Έλα Μερούλα, σε βλέπω έτοιμη, κάτι θέλεις να πεις?
2: Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Πόσο συχνά κάνεις μπάνιο?
1: Εγώ?
2: Ναι.
1: Γιατί? Πολύ συχνά, ξέρω εγώ.
2: Πόσο είναι το πολύ συχνά?
1: Εξαρτάται, το χειμώνα. Όχι, λέω θέμα λιγότερο, απλά το καλοκαίρι υδρώνεις, θες να δροστείς, μπορεί να κάνεις πάρα πολλές φορές. Το ξέρω εγώ, το χειμώνα, μία, δύο, ανάλογα.
2: Τη βδομάδα, το μήνα, το χρόνο.
1: Δεν τις μετράω, ρε Μερούλα, κάθομαι τώρα.
2: Θέλω παίρνω, να μου πεις περίπου, ρε παιδί μου, ένα μισό ώρο.
1: Γιατί είμαι ρωτάς τόσα πολλά?
2: Θα σου απαντήσω, αλλά γιατί.
1: Θα μου πάρεις, πώς θέλετε, τις σαμπουάν και αφρόλουτρα για την επόμενη χρονιά, δωρό.
2: Ξέρεις πόσα έχει φτάσει το σαμπουάν, θα σου πάρω και σαμπουάν. 9 ευρώ.
1: Πράσινο σαπουνάκι.
2: Τι πράσινο σαπούνι, δεν χρειάζεται. Στη βροχή θα βρέχει τώρα.
1: Στη βροχή, ωραία.
2: Μου φαγεί το χρόνο για να πω πάλι.
1: Πες το, πες το, άντε, πες τι θες.
2: Να πας για τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και δεν μας απάντησες ποτέ. Κάθε πότε κάνεις μπάνιο?
1: Κάθε πότε κάνω μπάνιο? Είπαμε κάθε φορά τη μέρα, κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, να κάνεις κάθε μέρα. Διότι μπορεί να πεθάνεις και να σε βρουν βρώμικο.
1: Πώς γίνεται αυτό, Ρεμερή? Να σου πω. Θα το συνεχίσεις ή να πάω να λιποθυμίσω αλλού? Είσαι έτοιμη για την λιποθυμία? Σε βλέπω. Παίρνω εγώ, τι λέω τώρα, ό,τι μπουρδα μου κατέβει μέχρι να συνέρθεις. Πάμε
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Λοιπόν, πέθανε ο πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο που είχε να πληθεί 50 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Ένας Ιρανός, ο οποίος έφερε τον τίτλο του πιο βρώμικου ανθρώπου στον κόσμο, καθώς δεν είχε πληθεί για δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 94 ετών, όπως
1: ανακοίνωσε. Όπα τώρα, όπα, δικαίωμα τώρα. Μισό λεπτό, γιατί τώρα έχω απορίες εγώ. Δεν μας λένε ότι η καθαριότητα είναι υγεία?
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί χωρίς να πλένεται 94 χρόνια, Μέρη?
0: Και το άλλο, περίμενε, έχω και άλλη απορία εγώ.
1: Ναι.
0: Με πέθανε από τη βρώμα, αυτό γιατί δεν πέθανε από τη βρώμα?
1: Γιατί δεν.
0: Αυτά δηλαδή τα μαθαίνουμε λάθος.
1: Από μικρά μας το πέθανε. Η καθαριότητα είναι υγεία.
0: Η μισή αρχοντιά.
1: Μήπως είναι τα παγίδα, Μερούλα?
0: Παγίδα είναι.
1: Παγίδα είναι.
0: Μην ξαναπληθείς. 9 ευρώ έχει πάει το σαμπουάν.

0: Θα έρχομαι εδώ στο στούντιο.
1: Εγώ θα πηγαίνω σε άλλο στούντιο.
0: Είναι και μεγάλο το στούντιο, έτσι. Οπότε δεν είναι.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα, ας πούμε.
1: Εγώ ουρανοξύστης και βλέπεις έτσι όλο τον κόσμο.
0: Τι
1: εννοείς,
0: Μερούλα? Δεν έχουμε το τζάμι που βλέπουμε από πάνω όλη την πόλη.
1: Εντάξει,
0: κρέμεται εκείνο το βρακί. Αλλά θα το κάνουμε πιο εκεί και θα το δούμε και το υπόλοιπο. Άντε τώρα, με εισήγησες τώρα, θα βάλω ένα τραγούδι.

0: Κίνηση.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Έχεις να κάτι να συνεχίσεις εκεί για με τον κυριούλη αυτόν που χαιρέτησε?
1: Όχι, θέλω να σε πάω στην αυτοκράτηρα Ελισάβετ, της Ρωσίας όμως.
0: Πρέπει να κάνω και υπόκληση?
1: Όχι, θέλω να μου πεις πόσα φουστάνια έχει.
0: Ένα μην έχει 1000.
1: Η αυτοκράτηρα της Ρωσίας.
0: 1000, πόσα να έχει ρε πουλάκι μου?
1: 15.000.
0: 15, και πού τα βάζει?
1: Μπορεί να μου στείλει ένα που θέλω να πω αύριο για φαγητό.
0: Ναι, ναι. Αν αφοράει ένα κάθε μέρα, κάθε 15.000 μέρες δηλαδή ξαναφοράει το ίδιο.
1: Του τεστ,
0: πόσα χρόνια μετά δηλαδή?
1: Όχι, δύσκολα μαθηματικά αυτό τώρα. Ναι, αλλά περίμενε τώρα. Είναι Βασίλισσα. Δεν φοράει ποτέ ένα.
0: Ωραία.
1: Την ημέρα θα φοράει 4.
0: Ναι. Εσείς που έχετε από 500 ζευγάρια παπούτσια από εδώ μέχρι εκεί, σαν 40 ποδαρούσες, τι είστε ακριβώς?
1: 40 ποδαρούσες.
0: Σωστό και αυτό. Τι ρωτάω, κάτι ερωτήσεις.

0: στο τίποτα.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Άκου τι θέλω να κάνεις. Θέλω να προσέχεις την υγεία σου. Γιατί έχεις ξεφύγει λίγο, τρως, πίνεις και κάνεις διάφορες έτσι καταχρήσεις.
2: Εγώ πήγα στο Βόλο Μερούλα να σου θυμίσω και πλάκωσες τα. Πώς είναι, τουλούμπες, τι ήταν αυτά.
1: Εγώ δεν χρειάζεται. Γυμνάζομαι, προσέχω τη διατροφή.
2: Πού γυμνάζεις?
1: Στο σπίτι μου.
2: Τι κάνεις στο σπίτι σου?
1: Α, κάνω, να το πω, κάθε το πω, κάνω δυναμική γιόγκα.
2: Και εγώ, ξέρεις τι είναι αυτή που λέει, ανοίγω, ανοίγω, κλείνω, ανοίγω, κλείνω.
1: Μπράβο, ανοίγω, κλείνω, κλείνε.
2: Μπράβο, και το άλλο βλέφαρο τώρα.
1: Θα παίρνεις τώρα, θα παίρνεις χυμό ροδιού, γιατί μια έρευνα Αμερικάνων επιστημόνων απέδειξε ότι ένα ποτήρι με χυμό ροδιού την ημέρα είναι για τους άντρες πιο αποτελεσματικό από οποιοδήποτε χάπι.
2: Ου, χάπι και ποιο πράγμα, για την πίεση. Για τα τριγλυκερίδια.
1: Ο καθένας το μεταφράζει όπως μπορεί.
2: Α, θα τα βάζει τα πανηρά, ημερούλα.
1: Εγώ.
2: Είναι το μπλε, το μπλε, μπλε, μπλε, χάπι, μπλε, χάπι.
1: Α, δεν είναι.
2: Δεν διευκρινίζει
1: η έρευνα.
2: Ναι, με σταματά. Δεν λέει έρευνα.
1: Δεν λέει έρευνα.
2: Εσύ δεν λες, η έρευνα κάτι θα λέει.
1: Εγώ δεν ξέρει τίποτα.
2: Καλά, τραγούδι.
1: Δάσκαλε, δεν πέπεσε.

0: Θάνο.
1: Μέρι.
0: Γεια.
1: Τι έγινε.
0: Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
1: Λοιπόν, εμείς αύριο, πόσο θα έχει αύριο η Μερούλα?
0: 9.
1: Τα θυμάται όλα η Μερούλα. Μπράβο, Μερούλα. Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Πολλά φιλιά.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Daily Couscous

0: Καλώς τους, καλώς τους. 8 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ. Είμαστε σε ένα Daily Couscous γεμάτο μουσική, γεμάτο νέα και καινούργια μουσική βέβαια. Ο έρωτας μικρός, αυτή ήταν η Peggy Zina.
1: Βέβαια. Πολύ ωραίο τραγούδι από την Peggy Zina.
0: Ελένη Williams.
1: Παναγιώτης ήμουν απέναντί μου ακριβώς.
0: Είμαστε εδώ. Ξεκινώντας με ένα Μασούτη φυσικά. Γιατί ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Έχει τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε κάθε Μασούτη. Στην απίθανη περίπτωση που μπορεί να μην την έχεις. Αλλά για κάθε 40 αμοίβες με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και όλα γίνονται με έναν τρόπο μαγικό υπέροχα.
1: Έτσι.
0: Προϊόντα ειδικής ετικέτας, Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτης σε φέρουν ακόμα πιο κοντά σε μια δωρεάν επιταγή. Γιατί για κάθε 40 με αυτόν τον προϊόντον παίρνεις τους διπλάσιους πόντους, χωρίς το ότι παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω και Άμμο και ερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: Νίκος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, ολοκαίνουργιο ντουέτο και είναι και ένας προπομπός της ξανά συνεργασία τους και στο μαγαζί.
1: Συνεργασία τους και στο μαγαζί. Ο Παναγιώτης σήμερα έχει πάθει ένα θέμα με τα φωνήεντα και με τα σύμφωνα. Κάπως
0: τι τραβάμε κι εμείς. Άνθρωποι είμαστε, ξέρεις.
1: Πες στον κόσμο πόσο καλά περνάει ο Οκτώβρης που έχει μπει.
0: Εγώ δεν περνάω καλά από όταν έχω γυρίσει.
1: Αχ, Παναγιώτη μου.
0: Δεν περνάω καθόλου καλά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι.
1: Ναι.
0: Και φταίνε οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα.
1: Όπα.
0: Φταίει, κοίταξε.
1: Ο έρωτας.
0: Λέμε, ας πούμε. Mm. Γιατί έκανα την κουβέντα αυτή με έναν φίλο και μου έλεγε: εντάξει, ρε παιδί μου, μου λέει, και εσύ εμπιστεύεσαι. Λέω: κοίταξε, δεν μπορώ να ξεκινάω κακοπροαίρετα με όλους τους ανθρώπους.
1: Και όχι.
0: Προσπαθώ να έχω μια καλή πρόθεση. Το ότι στο τέλος της ημέρας αυτό θα φανεί ένα τεράστιο λάθος και ότι κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις πατήσει κάτω, να μην τους αφήνεις να αναπνέουν. Γιατί έτσι μόνο μαθαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Είμαι πολύ φορτισμένος και τα λέω γιατί.
1: Το καταλαβαίνετε τώρα, έτσι.
0: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να δεις τον καλό σου αυτό. Βέβαια, μου πεις και πού θα ξέρει να το ξεχωρίσεις. Και στο τέλος της ημέρας θα φερθείς άσχημα και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είμαστε γεμάτο με ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί, αν να δεις.

0: Χωρίς φέρεις, είπες, εδώ είμαστε λοιπόν. 5η, 8 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Και εντάξει, μηνύματα συμπαράσταση θέλουν εδώ να πούμε για σένα.
0: Πού να σας πω και τι έχω περάσει. Δηλαδή, άμα σας πω πραγματικά τι έχω περάσει, θα στείλετε μηνύματα, θα στείλετε αθρώα συμμετοχή και θα πείτε αυτό το παιδί τι τραβάει και τι περνάει.
1: Τέλος πάντων τώρα, ας το αφήσουμε στην άκρη, εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
0: Μόνο εμείς όμως κοντεύουμε να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό ή είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, από το να δίνω τόπο στην οργή, έχω φτάσει να μην έχω που να σταθώ εγώ.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να το κάνουμε τατουάζ αυτό.
0: Ναι. Πίσω, μεγάλο, έτσι θα θέλω.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου, η Λένη Williams.
1: Παναγιώτης μας κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Θα σε πάω σε τέσσερα ζώδια που ζηλεύουν.
1: Που ζηλεύουν, ναι. Περίμενε, κάτσε να σου πω. Που ζηλεύουν. Σκορπιός. Όχι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο Σκορπιός. Ο Καρκίνος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Στα δύο είσαι.
1: Περίμενε, Σκορπιός, Καρκίνος. Που ζηλεύουν, ναι. Κάτσε το Παρθένος.
0: Όχι.
1: Όχι. Τι, πες.
0: Είναι ο Σκορπιός,
1: ναι,
0: που παρατηρεί λεπτομέρειες χωρίς να πολυμιλάει.
1: Ναι.
0: Ο Ταύρος που θέλει, ναι, σιγουριά και ενοχλείται όταν κάτι τον ταράζει.
1: Ο Ταύρος, ναι, έχει δίκιο, σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Λέοντας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον έχεις τον Λέοντα τόσο πολύ.
1: Πα. Πας καλά.
0: Που απορεί γιατί θαυμάζεις κάποιον άλλον ενώ εκείνος βρίσκεται
1: αυτό,
0: εκεί πέρα.
1: Αυτό.
0: Και ο καρκίνος που μπορεί να πάρει τα πάντα λίγο πιο προσωπικά και να κλειστεί.
1: Και τι ψυχοχειριστικός είναι ο Λέοντας, Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Έχω οροσκόπο Λέοντα και έχω τα καλύτερα να πω γι' αυτό.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να το συζητήσουμε Παναγιώτη μου, δεν λέω για το.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Δεν έλεγα σένα
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Αύριο κυκλοφορεί καλοκαιρινό τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ρεύμα λέγεται. Εμείς πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες μέχρι τότε και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο. Daily Couscous εδώ στη συντονισμένη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Λέμε για τα ζώδια. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν παίζουν ρόλο τα ζώδια μόνο. Παίζει και ο οροσκόπος. Παίζει και η Σελήνη. Παίζει και η Αφροδίτη. Και μια και λέμε και για τον ανάδρομο τον Ερμή Παναγιώτη μου. Mm-hmm. Γιατί είμαστε τώρα στη σκιά του αναδρόμου. Μην ξεχνά ότι τι έρχεται με τον ανάδρομο Ερμή. Η πρώην. Δεν το ξέρει αυτό. Το νούμερο 1.
0: Η πρώην με όμικρον γιώτα.
1: Η πρώην.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν την εμφάνισή τους.
0: Γύρισες, αλλά.
1: Άννα, η αγάπη δεν γύρνα. Τι κάνεις, Παναγιώτη μου, σε περίπτωση επιστροφής.
0: Όλο έχει να κάνει,
1: πρώην,
0: νομίζω, με τη φάση που βρίσκεσαι. Για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, τι.
0: Δηλαδή, αν είσαι καλά και ναι, το έχεις ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Φυλάκια. Αν όμως είσαι δύσκολα συναισθηματικά, μπορεί να ενδώσεις.
1: Να
0: μπορεί
1: σου να... πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που το έβλεπα έτσι πρόσφατα πολύ σε ένα από αυτά τα ψυχολογίες, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι μπορεί να έχεις προχωρήσει τη ζωή σου κανονικά, παρόλα αυτά να υπάρχει πάντα κάτι μέσα σου το οποίο να σε κάνει, ρε παιδί μου, να γυρίζεις πίσω. Αυτό είναι ok. Και τι σημαίνει? Πολλές φορές δεν νοσταλγούμε έναν πρώην, πολλές φορές νοσταλγούμε την περίοδο και τη συνθήκη
0: ή αυτά που έχουμε νιώσει, γιατί μπορεί να νιώσει και ωραία πράγματα και να, εννοείται, τα κρατάς πολύ θετικά, εννοείται, μέσα σου. Παλώμα από ράκ.

0: δεν ήξερες, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις του στην πύλη Αξιού, στη Θεσσαλονίκη, γίνεται το σώσε.
1: Βγαίνει ένα sold out όλη την ώρα, συνέχεια.
0: Το μεταξύ, ρε παιδί μου, τώρα πάλι ήρθε ένα μήνυμα. Αυτά τα phishing. Που στέλνουν, ας πούμε, παράβαση τάδε.
1: Ναι.
0: Περιμένει το δέμα σας στο τάδε και όλα αυτά.
1: Να σου πω κάτι όμως. Εσύ είσαι. Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι ενθουσιασμένοι, έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και είναι πολύ.
0: Θέλει λίγο προσοχή παραπάνω. Η καιρή είναι περίεργη. Παράξενη πολλές φορές. Αλλά...
1: Μετά θα σου πω επικό σκηνικό που έχει κάνει η μαμά μου. Που τις έχουν...
0: ο Ηλίας ο Βρετός, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή που του είχαν πάρει 1500 ευρώ.
1: Όχι. Κατάλαβες τώρα. Τώρα μιλάμε για μαμά μου, έχει ξεπεράσει κάθε
0: όριο. Κάθε όριο, έτσι, μπράβο.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Έναν τελικό που είναι στην παρέα σου. Ξεκινήσαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και φυσικά Παναγιώτη Σίμος κάτι ακριβώς απέναντί μου. Σαν Φορτηγό έρχεται και τα σαρώνει όλα.
0: Η Λένια Βίλιαμς.
1: Εγώ σαβανάκι. Ξέρετε τώρα. Αλλά.
0: Ντεσεβό.
1: Αλλά. Ντεσεβό. Αλλά ω τάνκερ. Ναι. Κατάλαβες. Έρχεται ο Μασούτης.
0: Έτσι.
1: Και τα σαρώνει όλα στην πραγματικότητα, γιατί εκεί στέκεται μπροστά στην ακρίβεια. Δεν την αφήνει να περάσει, ρε παιδάκι μου. Σε κανένα. Ακριβώς. Σε κανένα κατάστημα μας ούτε λοιπόν δεν θα βρεις, δεν θα το νιώσεις αυτό το πράγμα. Γιατί είναι εκεί για να κάνετε οικονομία, είναι και γιατί φροντίζετε την τσέπη σας, είναι και γιατί φροντίζει εσάς τους ίδιους, είναι και γιατί άμα κατεβάσεις και το application του Μασούτη, μπαίνεις μέσα και έχεις και ίντερνετ σε όλα τα καταστήματα, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα υπόγειο, καταλαβαίνετε, στο ή μέσα βαθιά στο σούπερ μάρκετ να μην έχεις σήμα. Αν έχεις όμως το application, έχεις WiFi για τα πάντα. Μπορεί, τι να σας πω τώρα, μπορεί να θέλετε να ανακυκλώσετε, γιατί ενδιαφέρεστε κι εσείς για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνετε σε τούτο το περιβάλλον. Και ο Μασούτης ακριβώς το ίδιο και το κάνει και εμπράκτος κιόλας, καθώς πάτε εκεί και ανακυκλώνεται μαγειρή κολλάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, χαρτί, λαμπτήρες, τι άλλο θέλετε. Και πάντα η μάσκα θα πούνε μεγαλύτερο όπλο οικονομίας, μπαίνετε, βγαίνετε κερδισμένοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Ποιος
0: που
1: είναι το daily throwback?
0: Εσύ,
1: εγώ,
0: εσύ,
1: το έχουμε.
0: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, θα στα πω, θα πω. Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Daily Couscous εδώ είναι συντονισμένος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, έτσι. Εκεί αυτή η κουβέντα συνεχίζεται. Παίρνεις άρκα και οστά, παίρνετε το βάρος, θα πω, που χρειάζεται.
1: Βεβαίως, που χρειάζεται. Βεβαίως.
0: Γιατί το λες έτσι?
1: Όχι, δεν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί παράλληλα ψάχνω να δω πότε είναι το τέτοιο.
0: Πότε είναι η
1: ημερολογία, ναι. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2000.
0: Α, 26 χρόνια πριν.
1: Τσιγά, τι 26.
0: Τι είναι, τι είναι ο Καύρος, τι είναι το Ζουμίκι.
1: Ακριβώς. Θα σε πάω λοιπόν στο 2000. Θα σε πάω σε μια γυναίκα καλλιτέχνητα και θα σε πάω στους στίχους και τη μουσική που έχει γράψει ο Φίβος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Εύκολο τραγούδι, Εκκλησία κλέβω.
0: Πάμε. Με την Εκκλησία έχεις μια.
1: Πάντα. Έχω μια πολύ καλή σχέση. Συνεχώς, η κοιλιά μου, παιδιά, γουργουρίζει. Συνεχώς με βλέπεις πάνω μου όταν πέφτεις.
0: Και ερωτικά μου μιλάς.
1: Ναι. Σκέψου αν μας ακούνε.
0: Τι μπορεί να πούνε, ύστερα από λίγο για μας.
1: Πρέπει να ερεμήσεις.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Πριν πυροδοτήσεις, συζητήσεις.
0: Για μας τους δυο.
1: Ακριβώς. Να σοβαρευτούμε.
0: Πριν στο τέλος γιούμε.
1: Δούμε. Σκάνδαλο στα νέα των 8.
0: Αγάπη μου, σου λέω σόπα σόπα.
1: Πριν γίνουμε και δυο μας.
0: Ρόμπα ρόμπα.
1: Και τη γαρμπή. Είναι αυτό.
0: Και τη γαρμπή ρόμπα. Να πούμε ότι αυτό είναι στο comeback της και της γαρμπή.
1: Μετά
0: την εγκυμοσύνη της. Είναι στο δίσκο Κάτι. Το οποίο είχε 7 καινούργια τραγούδια. Και πολλές κοινές επιτυχίες από την μέχρι τώρα κοινή πορεία με το Φίβο. Να πούμε ότι ακριβώς πριν το Κάτι είχε βγάλει το Δώρο Θεού. Που ήταν με τον Γιώργο Θεοφάνους ο μισός δίσκος.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τότε θα συνεχίσει με το Φίβο, δεν θα συνεχίσει. Και την Γαρμπή ρόμπα και επιστρέφουμε.

0: Πώς νιώθεις που παράλληλα σου κάνω και μια βουτιά
1: στη γνώση.
0: Στην μουσική γνώση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί και η Κέντι Γαρμπή ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια της μαμάς μου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Οπότε ξέρεις, όταν κάποια στιγμή ξεκίνησε να δουλεύω με την Κέντι Γαρμπή, μου ερχόταν εικόνες σαν ντεζαβού από. Και λέω, κοίτα τώρα, εγώ ήμουνα στην Αμοργό, ένα παιδάκι που άκουγα τη μητέρα μου να βάζει κασέτες τότε. Για μιλάμε φίλοι. Τώρα το 96,
1: αυτό... εγώ,
0: κασέτες είχαμε ακόμα. Δηλαδή τα CD και όλα αυτά. Εμείς, η μαμά μου νομίζω ποτέ δεν έζησε την εποχή του CD σαν CD. Δηλαδή.
1: Κάτσε, πότε ήρθαν οι μωρέ τα CD.
0: Κοίτα, η μαμά μου έφυγε το 2000 κάτι.
1: Υπήρχαν.
0: Υπήρχανε, η μαμά μου δεν
1: ναι,
0: το υιοθέτησε.
1: Ήταν εξοικειωμένη, ναι, σωστό.
0: Ναι, γιατί ας πούμε οι κασέτες υπήρχαν και μέχρι το 2005-2006.
1: Ναι, καλέ.
0: Κατάλαβες, οπότε δεν ήταν σε μια κατάσταση φέρμα.
1: Τις γυρνάγες και εσύ με το στυλό.
0: Εγώ δεν είχα πολύ τριβή με την κασέτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ δεν είχα, γιατί εγώ είχα το CD. Η μαμά μου δεν είχε. Αλλά τώρα και η κασέτα έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Το hybrid βγαίνει σε κασέτα.
1: Σταμάτα. Το hybrid της Φουρέιρα.
0: Σε μια ροζ κασέτα.
1: Έλα,
0: όπως είναι το hybrid.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Κουσκούς.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ο Αντέλη Κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε ότι η 10-10 κυκλοφορεί και το καινούργιο άλμπουμ 2100 της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάνει αύριο μία. Σαν pre-listening party για κάποιους τυχερούς. Όχι, δεν είναι εκλεκτή, τυχερή.
1: Α, okay.
0: Γιατί το έχει με κάποιους από το fan club, κάποιους από ένα ραδιόφωνο που κάνουν μαζί ένα live link. Γενικότερα πράγματα γίνονται. Γίνονται πράγματα που λέει και η Ιβάνα Μπάρμπα. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.

0: Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Περίμενε, Πέμπτη σήμερα. Γίνεται. Όχι, τι γίνεται.
0: Τι δεν γίνεται.
1: Γίνεται ακόμα το hype ή όχι.
0: Τελειώσαμε.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Σε κάθε περίπτωση να μπείτε και να δείτε.
0: Να μπείτε στο Daily Couscous, στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί εδώ είμαστε για εσάς και εσείς είστε εδώ για μας. Οπότε, δείξτε την αγάπη σας στη Στέλλα Καλή, δείξτε την αγάπη σας στο ολοκαινούριο Vidcast.
1: Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε Απόν, Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Έρωτας μικρός, αυτή είναι η Πεγκυζίνα, ένα ολοκαίρινο τραγούδι, το ακούμε ξανά και ξανά και οφείλω να ομολογήσω από τα πολύ αγαπημένα μου, ειδικά εκεί που λέει πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Είναι η πιο ωραία και άρτια απόδοση.
1: Σωστό.
0: Το έχω ξενερώσει.
1: Σωστό. Και δεν είναι μόνο το άρτια, είναι και το σωστά υπομένει.
0: Ναι.
1: Υπομένει με κύρος.
0: Γιατί εκείνη τη στιγμή δίνεις και ένα φταίξιμο 100%.
1: Mm.
0: Γιατί λες, πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Δηλαδή, εσύ φταίς που με έχεις χάσει.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ. Και κάπως έτσι κλείνουμε. Drop the mic. Ναι. Αύριο σας περιμένουμε για φινάλε εβδομάδα στην ακριβώς ώρα, στην κορυφαία συχνότητα. Γεια
1: χαρά. Γεια πολλά.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
5: Και 2810-34-1019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Και τώρα, like στη μουσική,
10: like στη μουσική,
9: like στη μουσική,
10: like στη μουσική.
9: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Ξεκινάμε και σήμερα την εκπομπή μας Like στη Μουσική, 5η σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Και στο μικρόφωνο, όπως πάντα παιδιά, η Εβίτα Σαριγιάννη σας κρατάει δύο ολόκληρες ώρες συντροφιά με αγαπημένες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Μόνο εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ξεκινάμε.

Η κόντρα, παιδιά, Νίκου Καρβέλα με Άννα Βύση συνεχίζεται. Είπε κάτι, παιδιά, ο Νίκος Καρβέλας που δεν το περιμέναμε να το πει, έτσι, ποτέ για τη Βύση. Είπε ότι η Βύση έχει πάρει μια κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αυτή η τραγουδίστρια που συμπαθώ πάρα πολύ, παιδιά, μίλησε για το σύζυγό της. Είπε ότι είναι 13 χρόνια μαζί και 5 χρόνια γονείς. Είναι πολύ πιο ωραία αυτή η περίοδος για μας, είπε.

0: το βιογραφικό σου.
1: Μετά την κόντρα Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση, έχουμε νέα κόντρα, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, στα μαχαίρια είναι η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα και η με τη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τις οικογένειες, τι γίνεται, δεν ξέρω. Χάος.

εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ο γνωστός δικηγόρος βγήκε στην τηλεόραση και είπε, παιδιά, ότι τελικά το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη δεν είχε τίποτα απολύτως μέσα. Τώρα τι να σας πω, παιδιά, αυτά είπε ο δικηγόρος του, τι ισχύει δεν θα μάθουμε.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
12: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
13: Υδρόγειος 106,9.
14: Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

νέο σύμβολο κάνει την εμφάνισή του στους φωτεινούς σηματοδότες με στόχο να κάνει ομαλότερη και ασφαλέστερη την κυκλοφορία των οχημάτων. Ένας κόκκινος σταυρός θα προσθεθεί στα φανάρια, παιδιά. Σε ορισμένους δρόμους ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της φωτεινής σηματοδότησης σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις με ένα κόκκινο φανάρι σε σχήμα σταυρού, το οποίο μάλιστα οι Γάλλοι, παιδιά, ονομάζουν ελληνικό σταυρό.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, λοιπόν, ο Ταύρος δεν αλλάζει εύκολα γνώμη. Και όσο πιο πολύ τον πιέζεις, τόσο πιο πολύ κολλάει εκεί. Γι' αυτό μην τον πιέζετε τον Ταύρο.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Παιδιά, το ότι θα βγάζανε έτσι στα, σε αυτά τα site αστρολογικά προβλέψεις για το κατοικίδιό σου, δεν το περίμενα, παιδιά. Λοιπόν, τι βρίσκουνε, μπράβο, είναι πανέξυπνοι. Σας έχω όμως κάτι άλλο. Ο Ερμής συναντά την ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό και παλιές ιστορίες επιστρέφουν για να υποθούν όσα δεν υπόθηκαν, παιδιά. Όχι παλιές αγάπες, παιδιά, διώχτες. Διώχτετε στις παλιές αγάπες. Μην ασχολείστε, σας παρακαλώ, είναι μόνο πρόβλημα.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Τραγούδι που αγαπήσαμε, που τραγουδήσαμε, που ακούμε τη μελωδία του και μας ταξιδεύει. Πάμε να ακούσουμε Σταμάτη Κραουνάκη, Φύλαμε. Σήμερα κάτι διαφορετικό, παιδιά.

Μακεδόνοι για γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν, λέει, στην Αθήνα. Αποκλεί τη λύση του δανεισμού. Παιδιά, πόσα χρόνια τα ακούμε αυτό. Μακάρι να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

έφτασε στο τέλος της. Αύριο σας περιμένω, αγάπες μου, να τα πούμε πάλι εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 2 ολόκληρες ώρες like στη μουσική, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που φροντίζει για σας όλο το 24ωρο με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Αύριο σας περιμένω. Γεια σας.

0: σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτική εκπαίδευση, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενία. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95
4: και 2810 34 10 19.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδός σας σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου, και έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μουσική και αρκετά πράγματα που αξίζει να πούμε. Σήμερα, μάλιστα, ξεκινάμε με μια ημερομηνία που έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα από τα μέρη στα οποία ταξιδεύει καθημερινά η εκπομπή μας, η Λίμνος. Θα πάμε όμως και από την ιστορία στα ταξίδια. Θα μάθουμε τι σημαίνει όταν η ίδια ακριβώς πτήση εμφανίζεται με 2 διαφορετικούς κωδικούς, και στη δεύτερη ώρα έχουμε και ολοκαίνου για Peggy Zina. Και εννοείται, συνεχίζουμε και με το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Προσδεθείτε, γιατί απογειωνόμαστε.

Ξέρετε ότι εδώ στην εκπομπή μας αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουμε σε διάφορες περιοχές και να κάνουμε τα ταξιδάκια μας. Οπότε τι θα κάνουμε σήμερα? Θα προσγειωθούμε σήμερα 8 Οκτωβρίου στο νησί της Λίμνου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα του σήμερα, γιατί στις 8 Οκτωβρίου του 1912, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, η Λίμνος απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στόλο με επικεφαλή τον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Τα ελληνικά πλοία έφτασαν στο νησί και οι ελληνικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στην περιοχή Βουρλίδια κοντά στα Τσιμάνδρια. Μέχρι το απόγευμα η Λίμνος είχε περάσει στον έλεγχο της Ελλάδας. Βλέπετε, η Λίμνος είχε πολύ μεγάλη σημασία για τον ελληνικό στόλο, επειδή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα Δαρδανέλια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, μετά την απελευθέρωσή της, ο Μούδρος έγινε σημαντική ναυτική βάση. Από εκεί μπορούσαν να ελέγχουν καλύτερα την περιοχή και να παρακολουθούν τις κινήσεις των πλοίων από και προς τα Δαρδανέλια. Η απελευθέρωση της Λίμνου ήταν μία από τις πρώτες σημαντικές επιτυχίες του ελληνικού στόλου, πρέπει να πούμε, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Και φέτος συμπληρώνονται 114 χρόνια από εκείνη την ημέρα και ο Δήμος Λίμνου έχει ανακοινώσει πρόγραμμα με παιδιακές εκδηλώσεις. Ρίξτε την ματιά σας. Περισσότερες πληροφορίες τις βρίσκεται online. Και σήμερα, έτσι, από το Flightboat, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Λίμνο. Χρόνια πολλά στους ανθρώπους του νησιού και σε όλους τους Λιμνιούς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε σε επόμενο πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι και επανέρχομαι.

Ξεκινήσαμε εδώ με τα επαιτειακά και τις γιορτές. Φυσικά και τα πάμε στο εορτολόγιο. Σήμερα 8 Οκτωβρίου τιμάται η Οσία Πελαγία. Χρόνια πολλά λοιπόν. Γερή, όμορφη. Πέμπτη επίσης να ευχηθώ. Και δυνατή παιδιά, δυνατή στο μυαλό και στην ψυχή. Αυτή είναι η ευχή μου. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Πλησιάζουν και τα δικά μου στις 13 του μήνα. Και ανυπομονώ πώς και πώς. Λοιπόν, σήμερα πάντως έχουμε έτσι ένα από τα πιο θαλασσινά εορτολόγια της χρονιάς. Από τη μία Πελαγία, από την άλλη Λίμνος. Αυτά είναι. Λοιπόν, flight mode είμαστε. Και έτσι όλα κάπως δένουν. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Ξεκούστηκε ωραία.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα όρασης και το μήνυμα παραμένει πάρα πολύ απλό. Love your eyes. Να αγαπάτε τα ματάκια σας, παιδιά. Να φροντίζουμε την υγεία των ματιών μας και κυρίως να μην θεωρούμε την όρασή μας κάτι δεδομένο. Και κρατήστε ένα στοιχείο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τη διεθνή καμπάνια, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις θεραπείες όρασης που χρειάζονται. Οπότε η σημερινή ημέρα δεν αφορά μόνο το κλείσε κάποια στιγμή ένα ραντεβού για τα μάτια σου. Αφορά και το αν η φροντίδα της όρασης είναι πραγματικά διαθέσιμη και οικονομικά προσβάσιμη για όλους. Και φέτος η καμπάνια βάζει ιδιαίτερα στο επίκεντρο τις προσωπικές ιστορίες ανθρώπων. Γιατί πίσω από κάθε στατιστικό, παιδιά, υπάρχει κάποιος που πρέπει να μπορεί απλώς να βλέπει καθαρά. Αυτό είναι. Μου θυμίζει τώρα το κομμάτι του Μακρόπουλου. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Δεν θα ακούσουμε αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο όμως.

έτσι ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνία του Flight Mode. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πετριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε, τα νέα σας και φυσικά τις μουσικές σας αφιερώσεις. Και ειδικά σήμερα περιμένω και τους φίλους από τη Λίμνο να δώσουν παρουσία. Εγώ τώρα ανοίγω τα μηνύματα και συνεχίζουμε με πολύ αγαπημένα.

ταξιδιωτικό νέο της ημέρας μας. Εδώ ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνουμε νέα πράγματα, πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει και με τα αεροπλάνα. Λοιπόν, έχετε κλείσει ποτέ αεροπορικό εισιτήριο και ξαφνικά έχετε δει κάτι του τύπου η πτήση σας εκτελείται από άλλη αεροπορική εταιρεία? Ή φτάνοντας στο αεροδρόμιο και στον πίνακα, η ίδια πτήση εμφανίζεται με δύο ή και τρεις διαφορετικούς αριθμούς? Λοιπόν, αυτό λέγεται code share. Δύο αεροπορικές έχουν συμφωνήσει να πουλάνε θέσεις στην ίδια φυσική πτήση, αλλά η κάθε μία μπορεί να της δίνει τον δικό της κωδικό. Άρα, εσύ μπορεί να έχεις αγοράσει το εισιτήριο από την εταιρεία Α, αλλά το αεροπλάνο, το πλήρωμα και η πραγματική εκτέλεση της πτήσης να είναι της εταιρείας Β. Γι' αυτό, όταν κλείνετε εισιτήριο, κοιτάτε πάντα αν γράφει εκτελείται από operated by. Εκεί κρύβεται η απάντηση. Και είναι χρήσιμο να το ξέρετε, γιατί από εκεί θα καταλάβετε και σε ποια εταιρεία πραγματικά κάνετε check-in, ποιο αεροσκάφος, και πιθανότατα θα βρείτε και ποια εταιρεία πραγματοποιεί τελικά την πτήση.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.

0: Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως, χοιρινές μπουκές, μόνο 5,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπε στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
5: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
4: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
6: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καθώς έτσι έχουμε περάσει ήδη στην δεύτερη ώρα του Flight Mode, Λίνα Πετρίνου μαζί σας και τώρα πηγαίνουμε κατευθείαν στη μουσική. Γιατί σήμερα έχω παγκιζίνα και μάλιστα τραγούδι που αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό προβράδισμα το ραδιόφωνο απέναντι στις streaming πλατφόρμες. Παίζει ήδη από τη Δευτέρα σε επιλεγμένους σταθμούς, αλλά επίσημα κυκλοφορεί αύριο. Λέγεται Έρωτας Μικρός. Σε λίγο σας λέω και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό. Μετά έχουμε αναδρομή και το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Όλα τα top, τα ωραία εδώ σας τα έχω.

Λοιπόν, ολοκαίνουργια παγκιζίνα, έρωτας μικρός και εδώ έχουμε μια πολύ δυνατή δημιουργική ομάδα. Τη μουσική που γράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Δύο δημιουργοί που έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν με την παγκιζίνα σε τραγούδια που αγαπήθηκαν πάρα πολύ γνωστά. Το Έρωτας Μικρός είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Έχει ήδη ξεκινήσει να μεταδίδεται από επιλεγμένα ραδιόφωνα από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και η επίσημη κυκλοφορία του στις πλατφόρμες είναι προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Οπότε σήμερα είμαστε σε εκείνη την πάρα πολύ ωραία φάση που το ραδιόφωνο προλαβαίνει για λίγο το Spotify. Και επειδή έχουμε παγκιζίνα, σαμπάνι και Γιανατσούλια μαζί, νομίζω ότι ο Έρωτας Μικρός έχει αρκετά μεγάλη ομάδα πίσω του και πάμε να τον ακούσουμε όπως του πρέπει. Δυναμώστε.

Και τώρα από τραγούδι που δεν έχει προλάβει ακόμα να κυκλοφορήσει επίσημα παντού, πάμε σε ένα που έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία. Ωραία για μουσική αναδρομή και σήμερα θέλω να σκεφτείτε κάτι. Υπάρχουν τραγούδια που όταν πρωτοβγήκαν μπορεί να μας φάνηκαν καλά, απλώς ωραία. Και μετά με το που πέρασαν τα χρόνια και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχουν γίνει μέρος μιας ολόκληρης εποχής. Για το αν ένα τραγούδι είναι πραγματικά διαχρονικό δεν το αποφασίζουμε σίγουρα την ημέρα που κυκλοφορεί, το αποφασίζει ο χρόνος, η ιστορία. Για πάμε λοιπόν πίσω. Flight mode, flashback.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Βοήθεια, βοήθεια κύριε Στινόμε.
6: Τι έγινε κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Για τέταρτη μέρα αυτή την εβδομάδα, Κατερίνα, θησαυρός μου, και σήμερα θα κρατήσω κάτι διαφορετικό. Η Κατερίνα προέρχεται φυσικά από μια πολύ γνωστή μουσική οικογένεια με πατέρα το Γιάννη Πολύταρχο. Όμως, στο σημερινό της δισκογραφικό βήμα, η ίδια η εταιρεία της την παρουσιάζει πλέον απλά ως Κατερίνα. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί το θησαυρός μου μοιάζει να πηγαίνει ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Να χτίσει ένα πιο προσωπικό ήχο, με υπηρέτικες αναφορές, ελληνικό στοιχείο και ένα ύφος διαφορετικό από προηγούμενες κυκλοφορίες της. Αύριο Παρασκευή θα το ακούσουμε και για μια τελευταία φορά στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Για σήμερα όμως, πάμε να το απολαύσουμε δυνατά και καθαρά στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Για τέταρτη μέρα αυτή την εβδομάδα, Κατερίνα, θησαυρός μου, και σήμερα θα κρατήσω κάτι διαφορετικό. Η Κατερίνα. Η Κατερίνα, θησαυρός μου, και σήμερα θα κρατήσω κάτι διαφορετικό. Η Κατερίνα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.

0: έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 8 Οκτωβρίου και η αγαπημένη Σπαρέ είναι και πάλι εδώ.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ναι, για να σας κρατήσει συντροφιά για
1: τι
0: δύο ώρες.
1: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
2: Μιλένοβα, είχε σήμερα κανένα καινούργιο φτράπελο με τα μάξο?
0: Προφανώς όχι, γιατί δες, έχει έρθει με άλλη διάθεση σήμερα.
1: Το προσπαθώ, γιατί κάποιος μου είπε να γίνω πηγή θετικής ενέργειας και να απομακρύνω την αρνητική.
0: Ποιος σου λέει τέτοιες βλακίες?
2: Εγώ το λέω και δεν είναι βλακίες. Θα σας το αναλύσω μετά. Θα σας το αναλύσω.
1: Ωραία.
2: Μετά. Είναι εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι. Δύο ώρες θα είναι μαζί σας. Η θετική ενέργεια με πόδια και χέρια, Μέλανη Μιλένοβα.
1: Μαζί σας εννοείται θα είναι ο αγαπημένος μας Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείπει ο ένας και μοναδικός Βασίλης Κόκκινης.
2: Βασίλη, φίλε, είδες ότι με έκοψε.
3: Μπορείς,
2: σε παρακαλώ, μπορεί να του κόψει τον όλο. Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, δύο ώρες θα είμαστε μαζί σας. Πάμε σε υπέροχη μουσική και επιστρέφουμε με όλη μας τη θετική ενέργεια.
1: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες στην παρέα σας. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Και σήμερα γιορτάζουν ο Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα και Πελαγιό.
1: Και Πελαργός.
0: Ναι.
2: Στις γεννήσεις θέλω να πω ότι σήμερα...
3: Είπες Πελαγιό.
0: Πελαγιό είπανε.
3: Είναι ο ράπερ, ο Πέλα. Είναι ο φίλος της Πελακόρη.
2: Είναι από την Πέλα. Να πω ότι σήμερα έχει γενέθλια Σιγκούρνι Βίβερ. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση αυτή η γυναίκα είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο όμορφη γίνεται. Δηλαδή τη βλέπεις πως είναι τώρα και πως ήταν στο Alien. Δηλαδή πριν από πόσα χρόνια. Και επίσης να πω ότι σήμερα έχει γενέθλια και ο Matt Damon.
0: Α, να πω κι εγώ.
2: Να πεις κι εσύ.
0: Εγώ θέλω να σας πω για τον Κίτσι. Για τον Κίτσι Μιγιαζάουα.
3: Κίτσι, γιαγιά, γιαγιά.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Ο γνωστός, εντάξει, όλος μας Ιάπωνας πολιτικός, νομίζω δεν χρειάζονται συστάσεις.
2: Άλλη μόνο,
1: διέ. Νομίζω ήταν σαμουράι.
0: Όχι, όχι.
2: Είναι ο Κίτσι Μιγιαζάουα, ναι, Ιάπωνας πολιτικός. Το ήξερα, το ήξερα.
3: Ο άντρας Κίτσας.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ, δυνατοί, ενωμένοι, και ήρθε η στιγμή να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Χοροδία Τρικάλων. Όσο πάει και χειροτερεύει. Μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπαίνετε στο Facebook, πατάτε στο search, βγαίνουμε πρώτη-πρώτη, μας στέλνετε μηνύματα, την αγάπη σας, πατάτε ένα μου αρέσει και μετά μπαίνετε. Μου αρέσει. Μπαίνετε μετά από κάτω και στο Instagram. Γιατί, Στάθη, πού είναι το Instagram?
2: Πάντα είναι κάτω από το Facebook.
0: Ακριβώς. Και όσοι δεν το έχετε κάτω από το Facebook, να το βάλετε.
2: Εκεί έπρεπε να είναι.
0: Εκεί θα έπρεπε να είναι. Και στο Instagram κάνετε τις αντίστοιχες κινήσεις. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μας κάνετε ένα follow εκεί πέρα. Δεν έχει μου αρέσει το Instagram. Μας στέλνετε την αγάπη σας, τα μηνύματά σας. Καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη. Χοιρινός λαιμός, 4,98 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και θέλω να σας ρωτήσω εάν γνωρίζετε.
1: Εγώ γνωρίζω.
0: Ποιο φρούτο λέγεται το δώρο των θεών?
1: Το μήλο.
2: Αχ, το σταφύλι.
1: Το σουβλάκι.
0: Το δώρο των θεών.
2: Περίμενε, το ρόδι.
1: Το κοτσιπέρι.
2: Η μπανάνα.
1: Το dragon fruit.
0: Το dragon fruit πρέπει να είναι πραγματικά, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτό αν είναι για να το τρώσει ή να το βάζει στη γλάστρα απλά να είναι για διακόπτη.
1: Είναι άσχημο υπάρχει.
0: Ναι ρε φίλε.
2: Μήπως είναι το kiwi.
0: Όχι, δεν είναι το kiwi. Είναι το kiwi.
1: Μήπως είναι ντομάτα.
0: Ποιο?
1: Η ντομάτα.
2: Τα αγκούρι.
1: Ποια αγκούρι? Μελανή.
0: Συγγνώμη.
1: Η ντομάτα είναι φρούτο.
0: Όχι παιδιά.
2: Γιατί το σουβλάκι που είπες.
0: Έλα ναι.
1: Το σουβλάκι εγώ θα σας πω γιατί. Θα σας πω γιατί.
0: Το τρώει μετά την προβατίνα.
1: Θα σας εξηγήσω γιατί το σουβλάκι είναι φρούτο. Περίμενε. Πάμε σε μουσική. Θα σας πω γιατί το σουβλάκι είναι φρούτο και μετά θα μας πεις. Και μετά θα μας πεις ποιο είναι το δώρο των θεών. Το νέκταρ, η αμβροσία.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπολίτρες και κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι το φρούτο που λέγεται δώρο των θεών είναι το αχλάδι. Το είπα γρήγορα για να προλάβω να μην διακόψει.
1: Ναι.
2: Α, είναι το πιο ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει και το φρούτο αχλάδι και η γυναίκα αχλάδι.
1: Μίλα μας για το σουβλάκι.
2: Μπορώ να σας πω για το σουβλάκι όμως.
0: Τι να πεις για το σουβλάκι.
1: Σουβλάκι με αχλάδι.
0: Άντε πες με, δεν έχει σημασία το αχλάδι. Πες για το αχλάδι.
2: Γιατί το... Πες για το αχλάδι και μετά θα σου πω για το σουβλάκι. Γιατί είναι το καλύτερο φρούτο.
0: Όχι, Στάθη, θέλω να πεις για το σουβλάκι. Έχει προτεραιότητα. Ναι, ναι.
2: Δεν με αφήνει να το προετοιμάσω γι' αυτό. Λοιπόν, τι μας έχει διδάξει η ιστορία.
0: Τι σου έχει διδάξει, Στάθη.
2: Ότι είχε ο Νάτι, ο Αδάμ.
1: Τι λέει.
2: Η Εύα,
0: ναι.
2: Φάγανε φρούτο και τους βρήκε κακό.
0: Ναι.
2: Δεν σκέφτηκαν να τρώγαν σουβλάκι.
0: Τι θα γινόταν.
2: Τίποτα δεν θα παθαίνανε.
1: Πού το ξέρεις
2: αυτό. Δεν θα είχαμε πέσει από τον παράδεισο. Είχε ενάντια, δεν θα κοιμόταν 500.000 χρόνια μέχρι να την ξυπνήσει το Βασιλόπουλο που έφαγε το μήλο.
1: Μπορεί να βάζανε κάτι μετά στις πατάτες.
0: Τι να βάζανε στις πατάτες, Μέλανη.
2: Ναι, θα ήταν το φίδι.
0: Γιατί ξεκίνησα εγώ. Εγώ φταίω, ρε Βασίλη.
2: Θα ήταν το φίδι στον παράδεισο και θα λέγει στην Εύα. Ει, Εύα, φάει αυτό το πιτόγυρο. Τι έχει μέσα.
0: Ει, τζατζίκι.
2: Τζατζίκι, θα περμάσαι να δω.
3: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, Τόλι μου, αγαπημένη μου Τόλι.
1: Να πω εγώ για το αχλάδι. Έτσι και με διακόψετε.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: το συνεχίζω.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, λέγεται δώρο των Θεών γιατί τα αχλάδια μειώνουν την αρτηριακή πίεση. Ενισχύουν το ανασωπητικό σύστημα, γιατί είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Και είναι σύμμαγο στο αδυνάτισμα και, το έλεγχο, και τον έλεγχο του βάρους μας.
2: Το ξέρετε ότι τρώω.
1: Και επίσης μειώνουν τις επιπτώσεις ενός hangover. Δεν το ήξερα αυτό. Δηλαδή άμα είσαι τύφλα τρως ένα χλάδι μετά. Δεν πας να πας αμπουκιάσεις να πούμε.
2: Δεν είναι ζαμπονοτυρόπιτα. Ζαμπονοτυρόπιτα με καφέ σκέτο.
1: Και επίσης και τελευταίο, πολεμούν τη δυσκυλιότητα.
0: Άντε!
1: Και όπως άλλωστε και σουβλάκι με χαλασμένο κρέας.
2: Ό,τι είπες μέχρι τώρα είναι ό,τι είναι και το σουβλάκι.
3: Στο σκόρ, ας πούμε, ρυθμίζει αρτηριακή πίεση.
2: Εγώ το βράδυ, όταν είμαι χάλια και hangover, πάω και τρώω ένα βρώμικο σουβλάκι.
1: Όταν λες βρώμικο...
0: Ένα σουβλάκι.
1: Α, σκέτο.
2: Όχι τα θεσσαλονικιώτικα τα σουβλάκια που είναι μόνο το ψηλάκι με τα τετράγωνα κρεατάκια. Το τυλιχτό.
1: Το τυλιχτό.
2: Όταν το πρωί είναι χαλασμένο το σουβλάκι και βοηθάει στη δυσκυλιότητα, πάλι το σουβλάκι μου βοηθάει να πάω.
1: Επίσης και για το hangover.
2: Και στο hangover, σε όλα.
3: Και σκόρδο μέσα, επιμένω.
1: Ναι,
2: μας έπεισες και εσύ με το
1: βασικό
2: σκόρδο.
1: Βασικό για την αρτηριακή πίεση.
2: Έχουμε και το χημικό του κράτους εδώ πέρα.
1: Ναι, όχι, έχει δίκιο που επιμένει, έχει δίκιο.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
3: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
2: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26.
4: Έναρξη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Κοντά σας για να κάνει

0: διαφορά.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
7: Και 2810 34 10 19.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μιας... Τι έχουμε πάθει, δεν ξέρω εδώ πέρα. Η κατάσταση είναι λίγο.
1: Μια με σίγμα.
0: Έχει φύγει λίγο. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά εγώ θέλω να πάρω πάσα. Θέλω να πάρω πάσα από τον αγαπημένο μου τον Ντόλι. Και γι' αυτό που είπες για την αρτηριακή πίεση.
2: Αρτηριακή πίεση.
3: Τι θα μας πεις?
2: Ο καβάφης κυλάει μέσα στις αρτηρίες μου.
1: Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε μια βραδιά αρτηριακής ποιήσης? Θα μαζευτούμε όλοι μαζί και θα τρώμε σκόρδα.
2: Και αχλάδια.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας μιλήσω και για άλλα πράγματα που βοηθάνε στην ποιήση. Τα φλαβονοειδή. Ξέρουμε τι είναι τα φλαβονοειδή.
2: Φλαβονοειδή.
0: Φλαβονοειδή.
2: Τι είναι, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι ένα είδος αντιοξειδωτικών, τα φλαβονοειδή.
2: Ναι.
0: Και συγκεκριμένα λέγονται ανθοκιανίνες.
2: Αχα.
0: Το έχουμε.
1: Σέχω.
2: Ναι, ναι.
0: Ανθοκιανίνες.
1: Σέχω.
0: Μετά, αύριο μεθαύριο, εγώ θα σας εξετάσω να δω αν τα, θέλ, ξέρουμε, αν τα θυμάστε.
1: Είναι σαν αυτά που έχει το καρπούζι, το κουτσόσπορο.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι τα φρούτα που έχουν μέσα κόκκινο και μπλε χρώμα.
2: Δηλαδή το καρπούζι είναι...
1: Αφού είναι κόκκινο.
0: Ναι.
2: Λέει κόκκινο και μπλε. Σε
1: κόκκινο, και, κόκκινο μπλε. Και μπλε.
0: Ναι, κόκκινο και μπλε. Έχουν αποχρώσει κόκκινο και μπλε.
2: Το dragon fruit.
0: Αυτά τα. Ακριβώς. Αυτά τα δύο χρώματα περιέχουν τις ανθοκιανίνες.
1: Έχω πρόβλημα, Μέλανη.
0: Όπως για παράδειγμα είναι τα κόκκινα τα σταφύλια ή αυτά τα σκούρα τα μοβ.
2: Α, μπράβο.
0: Καταλάβει.
2: Ναι,
0: όπως είναι τα μούρα, οι μαύρες σταφίδες.
1: Οι βανίλιες.
0: Οι βανίλιες, ακριβώς.
2: Το κότζιμπέρι.
0: Ναι, μπράβο. Όλα αυτά συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.
1: Λέει κότσι μπέρι και μετά κοιτάζει γύρω γύρω με ευχαρίστηση. Ναι, το βρήκα. Δεν έχω χρωματοψία.
3: Είναι αρώνια.
2: Ποια?
3: Αρώνια.
2: Αρώνια.
0: Άρωμα είναι αυτό. Τι είναι αυτό?
1: Πετάγεται αυτός ο Βασίλης και πάντα λέει τη χαζομάρα του που δεν την ξέρει κανένας.
3: Και αυτό έτσι σαν το κότσι μπέρι.
2: Και λέγεται αρώνια.
3: Αρώνια.
2: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα.
3: Είναι σαν μούρα, είναι σαν τέτοια.
2: Α, ναι.
1: Αυτή είναι τροφή για καρβερίνες.
0: Μα πόσα μαθαίνετε μαζί μας.
2: Τροφή για καρβερίνες.

0: επιστρέψαμε με αυτά και με εκείνα. Με το ζόρι δηλαδή προσπαθούμε σήμερα να βγάλουμε την εκπομπή από τα κλάματα και από τα γέλια. Λοιπόν, και θέλω λίγο να σας εξηγήσω ακριβώς για την ανθοκιανίνη.
1: Α, μάλιστα.
0: Η οποία βοηθάει. Η οποία βοηθάει στη χαμηλή πίεση. Σύμφωνα λέει με ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο Hypertension, που είναι ένα από τα πιο γνωστά περιοδικά έτσι για.
2: Ναι, ναι.
3: Υγεία και εγώ.
0: Που μιλάει για υγεία. Μπράβο. Υγεία και εγώ. Υγεία και σώμα. Υγεία και υγεία.
2: Υγεία και υγεία.
0: Λοιπόν, είναι λέει τα τρόφιμα. Όσα τρόφιμα τέλος πάντων είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, μειώνουν την αρτηριακή πίεση, διερευνώντας ταυτόχρονα τη σύνδεσή τους με την υγεία του εντέρου και της καρδιάς.
3: Μαδρεμέλα, να σου πω κάτι. Αυτό τώρα είναι πολύ δύσκολο να κάτσουμε τώρα να βρούμε βλαβουνοειδή.
0: Εδώ όμως.
2: Βαλβολίδες.
3: Βαλβολίδες. Ας πάμε στο τούτολι, να φάμε ένα χλάδι να τελειώσουμε.
0: Μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί λέει στη μελέτη διαπιστώθηκε επίσης ότι η κατανάλωση μήλων και αχλαδιών.
1: Ευχαριστώ, Μελανή, ευχαριστώ.
0: Οδήγησε επίσης σε χαμηλότερη αρτηριακή πίεση.
1: Το σουβλάκι το αναφέρει, όχι. Άρα στάθη βλακίες. Λες, πάμε να ακούσουμε μουσική. Γιατί λες χαζομάρι.
0: Εκτός και αν βάλουμε λίγο αχλάδι στο σουβλάκι μέσα.
1: Άλλο αυτό. Γουρμεδιά.
3: Περίμενε, πάμε σε μουσική και θα σε ρωτήσω μετά κάτι σημαντικό που μου έχει διαφύγει τα τελευταία χρόνια.
0: Ωχ.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω ένα μυστικό. Εγώ τρώω σουβλάκι που έχει μέσα χλάδι.
1: Αχ.
2: Δηλαδή θες να πεις ότι το κάνεις σύστημα?
0: Όχι, δεν το κάνω σύστημα. Λοιπόν, τρώω σουβλάκια και συνήθως όταν βρίσκω σαλάτα που έχει μέσα χλάδι,
2: ναι,
0: την παίρνω. Πώς λένε αυτή τη σαλάτα που είναι ανακατεμένη, πολύ λεπτό αχλάδι, με κάποια. Δεν ξέρω τι είναι, μαγιονέζα, τι είναι. Είναι. Πώς τη λένε.
1: Αχλάδο Caesars.
0: Κοσόλ.
2: Κολσλό. Κολσλό.
0: Κολσλό.
3: Δεν έχει αχλάδι.
0: Τι έχει.
2: Δεν έχει.
3: Λάχανο καρότο.
2: Λάχανο καρότο.
0: Λάχανο καρότο έχει μουρσου. Δεν έχει.
2: Λάχανο καρότο μαγιονέζα. Και ξύδι.
0: Χαζομάρι.
1: Και εσύ αυτά βάζει το ένα και το βάζει το τόστ.
2: Θα μα πει ο Στάθη τώρα ποια είναι η cold slow.
0: Έχει slow. Cold slow.
3: Γεννηθεί στο Μισισίπι.
0: Παιδιά, η cold slow δεν έχει μέσα χλάδι.
2: Ρε λύσαξε. Όχι, ρε Στάθη, δεν έχει.
1: Μπορεί κάπως αλλιώς να λέγεται. Μην κολλήσουμε τώρα στο όνομα.
0: Μπορεί αυτή που μου δίνει εμένα να έχει αχλάδι.
1: Ωραία, τέλος πάντων.
3: Το μπατζάρι πάει με το αχλάδι, να ξέρεις.
1: Πού θες να καταλήξεις.
0: Καλά, η μπατζαροσαλάτα είναι τρομερή.
1: Πού θες να καταλήξεις.
2: Θες να καταλήξεις κάπου.
0: Όχι, εκεί. Νόμιζα ότι είχε μέσα χλάδι και συνήθως τρώω κόλσλο με το σουβλάκι μου.
1: Αλλά δεν το βάζεις μέσα.
0: Ότι την τρώω δίπλα.
1: Εγώ τώρα έχω μια ιδέα. Πώς κάνουν στις σαλάτες και γίνει πάρα πολύ της μόδας να βάζουν φρούτα κτλ.
2: Ναι.
1: Θέλετε να βγάλουμε σουβλάκια που να έχουν μέσα από ένα φρούτο και λίγα φύλλα χρυσού?
2: Όχι.
0: Τα φύλλα χρυσού τα βάζει παντού.
2: Παντού, παντού.
1: Ναι, για να ανεβαίνει η τιμή.
0: Είναι λες και έχει μια αποθήκη με φύλλα χρυσού και δεν είναι κάπου να τα βάλει.
2: Είναι ικανή να ανοίξει βενζινάδικο και να πει απλή, αμόλυβη
0: και με φύλλα χρυσού.
2: Εγγυημένο και με φύλλα χρυσού.

0: Είναι 9:30.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύωτη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και μετά τις διατροφικές συνήθειες της παρέας εδώ και τις συμβουλές από τη Μέλανη Μιλένοβα, θέλω να σας ρωτήσω εάν έχετε ακούσει για το θρηλυκό πηγάδι της κόλασης.
1: Ναι. Στον Αχαίροντα.
0: Όχι.
2: Στην Ελλάδα.
0: Όχι, είναι στην Ιεμένη. Είναι ένα πηγάδι, το λένε πηγάδι βασικά, γιατί έχει ένα ύψος... Έχει ένα βάθος 112 περίπου μέτρα.
1: 112 μέτρα.
0: Ναι.
2: Oh, oh.
0: Το πηγάδι του Μπαρχούτ ουσιαστικά μετράει 7 εκατομμύρια χρόνια.
2: 7 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: 7 και για... μέτρα.
0: Και, το... και για πρώτη φορά μπήκαν τώρα οι επιστήμονες μέσα.
2: Και
0: γιατί οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι μέσα στο σπίγλο υπάρχει μια υπερφυσική ζωή. Ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι εκεί εγκλωβίζονται όλα τα κακά πνεύματα. Και έχουν πει και ιστορίες από...
1: Και έχουν απελευθερωθεί όλα τα πνεύματα και πήγαν στη Μέλανη.
0: Και έχουν, ναι,
2: πολύ
0: σωστό γι' αυτό. Και μάλιστα είπαν για έναν επιστήμον ο οποίος μπήκε μέσα, βγήκε μετά από κάποιες μέρες έξω τρομαγμένος για αυτά που είδε.
1: Κάποιες μέρες.
0: Ναι. Ναι, δεν βγήκε αμέσως.
1: Λίγο να το κάνω εικόνα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πηγάδι. Πηγάδι, ναι, όπως το ξέρουμε, μια τρύπα.
0: Ναι.
1: Που έχει πάνω ένα μήλο με ένα ξύλινο καλαθάκι. Έκατσε το καλαθάκι ο επιστήμονας, τον κατεβάσανε κάτω με τη μανιτέλα.
0: Συγγνώμη. Ναι, λάθος έκανα εγώ. Λέει ότι έχει υπάρξει μια εξαφάνιση ενός σπουδαίου επιστήμονα, του Χάμοντ Μπιν Χαφέ, ο οποίος είχε προσπαθήσει να κατέβει, λέει, και αυτός ο πηγάδι, αλλά όταν τον ανέσυραν, ήταν σε κατάσταση αμόκ και έλεγε πως είδε κάποιες απόκοσμες μορφές.
2: Τι!
0: Βέβαια, λέει, ξαναπροσπάθησε και κατέβηκε πάλι. Δεν πήγαινε γυρεύοντας, έτσι.
2: Και μετά
1: και
2: τι!
1: Και
0: χάθηκε για πάντα στο πηγάδι.
2: Σου λέει τη δεύτερη φορά δεν θα
1: την
2: γλιτώσει.
1: Την πρώτη φορά τον ξανακατεβάζεις.
0: Έλαντε, ναι.
2: Έλαμουντε. Και αν δεις, είδε ο άνθρωπος εκεί κάτω.
1: Ήταν ημίτρελος, αποτρελάθηκε.
0: Ναι, αλλά αν δεις βίντεο είναι πολύ τρομακτικό το όλο
2: σκηνικό.
0: Ναι, υπάρχει και βίντεο, ναι, που το δείχνει, ξέρω εγώ, αυτό το πηγάδι, τέλος πάντων, το πλάι.
2: Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα υπερφυσικά και τα περίεργα.
1: Ναι, φαίνονται πολύ μούφες.
2: Δεν είναι μούφες τώρα. Ο άλλος δεν τρελάθηκε από μόνος του.
1: Τι εννοείς, ήταν τρελός από πριν.
2: Δεν το ξέρεις.
1: Πριν το κατεβάσουν.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρο παρέα και είμαστε εδώ κοντά σας λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για να μην ξεχνιόμαστε. Πού θα μας βρείτε?
1: Πού θα μας βρούνε Μελανή.
0: Εγώ θα φύγω. Αυτά όταν υπογράφαμε τα συμβόλαια δεν μου τα είχατε πει. Δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Πού θα μας βρουν?
0: Αχ, αγαπητοί υποκρατές, μόνο να ξέρατε. Μόνο να ξέρατε τι περνάω. Δώστε μου έτσι λίγη βοήθεια και λίγη στήριξη, παρακαλώ, μπαίνοντας στα social media και στέλνοντας σε μένα προσωπικά μηνύματα στήριξης στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, όσο ακόμα θα υπάρχουμε, γιατί παίζεται αν θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία.
3: Διαλύεται το γκρουμ της Μέλλονης Τζαμπά, πάει για σόλο καριέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η εκπομπή Μπουρμπουλίτρες έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Ήταν ένα μαγικό δίωρο στο οποίο σας κράτησε συντροφιά η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Σας κάνει τι κάνεις.
2: Πού κάνεις στο μεγάλο παζάρι.
0: Στο μεγάλο παζάρι που δείχνανε τα προϊόντα. Που χάιδευε τα προϊόντα.
2: Οριζόντια και κάθετη γραμμή μόνο.
1: Καλά πάει αυτό. Κοντά σας ήταν για δύο έτσι γεμάτες ώρες γέλιου ένας και μοναδικός Τάθης Μπόγδανος.
2: Δεν θα μπορούσε να λείπει από την παρέα μας ο εκπληκτικός Τόλης Αγγελακόπουλος. Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα.
1: Ναι,
2: ο ιδιαστικός Βασίλης Κόπου.
1: Μας έχει αφήσει λίγο. Καβαλάρι
2: στον FM, ο νίτζα της καρδιάς μας, ο ξυλοπόδαρος στον εθέρο.
0: Βαδίζουμε ολοταχώς για άλλο ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Αύριο θα είμαστε εμείς εδώ και πάλι, αλλά μέχρι αύριο.
2: Βαδίζουμε Σαββατοκύριακο, αλλά ξεπερνάει.
0: Βαδίζουμε ολοταχώς για το Σαββατοκύριακο.
1: Σιγά-σιγά έχουμε
2: δρόμο ακόμα.
0: Αλλά όμως. Ένα μόνο μένει τώρα.
1: Τι?

0: γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Daily Couscous

0: Καλώς τους, καλώς τους. 8 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ. Είμαστε σε ένα Daily Couscous γεμάτο μουσική, γεμάτο νέα και καινούργια μουσική βέβαια. Ο έρωτας μικρός, αυτή ήταν η Peggy Zina.
1: Βέβαια. Πολύ ωραίο τραγούδι από την Peggy Zina.
0: Ελένη Williams.
1: Παναγιώτης ήμουν σε επενδύτη μου ακριβώς.
0: Είμαστε εδώ. Ξεκινώντας με ένα μασούτι φυσικά. Γιατί ένας μασούτις είναι στην παρέα μας, ένας μασούτις μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Έχει στη Mastercard ένα όπλο οικονομίας, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε κάθε μασούτι. Στην απίθανη περίπτωση μπορεί να μην την έχει. Αλλά για κάθε 40 αμοίβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και όλα γίνονται με έναν τρόπο μαγικό υπέροχα.
1: Έτσι.
0: Προϊόντα ειδική ειδική έστρα, Mr. Grand, μασούτις από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτις, σε φέρουν ακόμα πιο κοντά σε μια δωρεάν επιταγή. Γιατί για κάθε 40 με αυτό των προϊόντων παίρνει στου διπλάσιου πόντου. Για το ότι παίρνει την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω και Άμμο και ερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: Νίκος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, ολοκαίνουργιο ντουέτο και είναι και ένας προπομπός της ξανά συνεργασία τους και στο μαγαζί.
1: Συνεργασία τους και στο μαγαζί. Ο Παναγιώτης σήμερα έχει πάθει ένα θέμα με τα φωνήεντα και με τα σύμφωνα. Κάπως λίγο...
0: Τι τραβάμε κι εμείς. Άνθρωποι είμαστε, ξέρεις.
1: Πες στον κόσμο πόσο καλά περνάει ο Οκτώβρης που έχει μπει.
0: Εγώ δεν περνάω καλά από όταν έχω γυρίσει.
1: Αχ, Παναγιώτη μου.
0: Δεν περνάω καθόλου καλά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι...
1: Ναι.
0: Και φταίνε οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα.
1: Όπα.
0: Φταίει, κοίταξε.
1: Ο έρωτας.
0: Λέμε ας πούμε... Mm. Γιατί έκανα την κουβέντα αυτή με έναν φίλο και μου έλεγε: εντάξει, ρε παιδί μου, μου λέει, και εσύ εμπιστεύεσαι. Λέω: κοίταξε, δεν μπορώ να ξεκινάω κακοπροαίρετα με όλους τους ανθρώπους.
1: Και όχι.
0: Προσπαθώ να έχω μια καλή πρόθεση. Το ότι στο τέλος της ημέρας αυτό θα φανεί ένα τεράστιο λάθος και ότι κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις πατήσει κάτω, να μην τους αφήνεις να αναπνέουν. Γιατί έτσι μόνο μαθαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Είμαι πολύ φορτισμένος και τα λέω γιατί.
1: Το καταλαβαίνετε τώρα, έτσι.
0: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να δεις τον καλό σε αυτό. Βέβαια, μου πεις και πού θα ξέρει να το ξεχωρίσεις. Και στο τέλος της ημέρας θα φερθείς άσχημα και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό.
1: Αλήθεια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είμαστε γεμάτο με ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί, άνα δεις.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ είμαστε λοιπόν, 5η, 8 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και εντάξει, μηνύματα συμπαράσταση θέλουν εδώ να πούμε για σένα.
0: Πού να σας πω και τι έχω περάσει. Δηλαδή, άμα σας πω πραγματικά τι έχω περάσει, θα στείλετε μηνύματα, θα στείλετε αθρώα συμμετοχή και θα πείτε αυτό το παιδί τι τραβάει και τι περνάει.
1: Τέλος πάντων τώρα, ας το αφήσουμε στην άκρη, εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι.
0: Μόνο εμείς όμως κοντεύουμε να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό ή είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, από το να δίνω τόπο στην οργή, έχω φτάσει να μην έχω που να σταθώ εγώ.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να το κάνουμε τατουάζ αυτό.
0: Ναι. Πίσω, μεγάλο, έτσι θα θέλω.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
4: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Ηλένη Williams.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Θα σε πάω σε τέσσερα ζώδια που ζηλεύουν.
1: Που ζηλεύουν. Ναι. Περίμενε, κάτσε να σου πω. Σκορπιός. Όχι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο Σκορπιός. Ο Καρκίνος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Στα δύο είσαι.
1: Περίμενε, Σκορπιός, Καρκίνος που ζηλεύουνε. Κάτσε τώρα, Παρθένος.
0: Όχι.
1: Όχι, τι, πες.
0: Είναι ο Σκορπιός,
1: ναι,
0: που παρατηρεί λεπτομέρειες χωρίς να πολυμιλάει.
1: Ναι.
0: Ο Ταύρος που θέλει, ναι, σιγουριά και ενοχλείται όταν κάτι τον ταράζει.
1: Ο Ταύρος, ναι, έχει δίκιο, σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Λέοντας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον έχεις το Λέοντα τόσο πολύ.
1: Πάπα. Πας καλά.
0: Που απορεί γιατί θαυμάζεις κάποιον άλλον
1: αυτό,
0: ενώ εκείνος βρίσκεται
1: αυτό,
0: εκεί πέρα.
1: Αυτό.
0: Και ο Καρκίνος που μπορεί να πάρει τα πάντα λίγο πιο προσωπικά και να κλειστεί.
1: Και τι ψυχοχειριστικός είναι ο Λέοντας, Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Έχω οροσκόπο Λέοντα και έχω τα καλύτερα να πω γι' αυτό.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να το συζητήσουμε μόνο γιατί μου δεν λέω για το.
0: Αγιά όνομα του Θεού.
1: Δεν λέγα σε
0: λοιπόν,
1: ένα τώρα.
0: Αύριο κυκλοφορεί και ολοκληρώνει το τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ρεύμα λέγεται. Εμείς πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες μέχρι τότε και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Daily Couscous, εδώ είστε συντονισμένοι.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Λέμε για τα ζώδια. Παιδιά, κοιτάξτε, δεν παίζουν ρόλο τα ζώδια μόνο. Παίζει και ο οροσκόπος, παίζει και η Σελήνη, παίζει και η Αφροδίτη. Και μια και λέμε και για τον ανάδρομο τον Ερμή Παναγιώτη μου, mm-hmm. γιατί είμαστε τώρα στη σκιά του αναδρόμου, μην ξεχνά ότι τι έρχεται με τον ανάδρομο Ερμή. Η πρώην. Δεν το ξέρεις αυτό. Το νούμερο ένα.
0: Η πρώην με όμικρον γιώτα.
1: Η πρώην.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν την εμφάνισή τους.
0: Γύρισες, αλλά
1: Άνα, η αγάπη δεν γύρνα. Τι κάνεις Παναγιώτη μου σε περίπτωση επιστροφής ενός?
0: Όλα έχει να κάνει
1: πρώην,
0: νομίζω, με τη φάση που βρίσκεσαι. Για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, τι.
0: Δηλαδή αν είσαι καλά και ναι, το έχεις ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Φιλάκια. Αν όμως είσαι δύσκολα συναισθηματικά, μπορεί να ενδώσεις.
1: Να
0: μπορεί
1: σου να... πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που το έβλεπα έτσι πρόσφατα πολύ σε ένα από αυτά τα ψυχολογίες τέλος πάντων, ναι, που έλεγε ότι μπορεί να έχεις προχωρήσει τη ζωή σου κανονικά, παρόλα αυτά να υπάρχει πάντα κάτι μέσα σου το οποίο να σε κάνει, ρε παιδί μου, να γυρίζεις πίσω. Αυτό είναι ok. Και τι σημαίνει? Πολλές φορές δεν νοσταλγούμε έναν πρώην. Πολλές φορές νοσταλγούμε την περίοδο και τη συνθήκη.
0: Ή αυτά που έχουμε νιώσει, γιατί μπορεί να νιώσει και ωραία πράγματα και να, εννοείται, τα κρατάς πολύ θετικά, εννοείται, μέσα σου. Παλώμα από ΡΑΚ.

0: Αν ήξερες, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις του στην πύλη Αξιού, στη Θεσσαλονίκη, γίνεται το σώσε.
1: Βγαίνει ένα sold out όλη την ώρα, συνέχεια.
0: Να μεταξύ, ρε παιδί μου, τώρα πάλι ήρθε ένα μήνυμα.
1: Oh.
0: Αυτά τα phishing.
1: Yeah.
0: Που στέλνουν, ας πούμε, παράβαση τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Περιμένει το δέμα σας στο τάδε και όλα αυτά.
1: Να σου πω κάτι όμως. Εσύ είσαι. Υπάρχουν άλλοι που δεν είναι υποψιασμένοι, έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και είναι πολύ.
0: Θέλει λίγο προσοχή παραπάνω. Η καιρή είναι περίεργη. Παράξενη πολλές φορές. Αλλά...
1: Μετά θα σου πω επικό σκηνικό που έχει κάνει η μαμά μου. Που τις έχουν...
0: ο Ηλίας ο Βρετός, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή που του είχαν πάρει 1500 ευρώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Κατάλαβες τώρα. Τώρα μιλάμε για μαμά μου, έχει ξεπεράσει κάθε
0: όριο. Κάθε όριο, έτσι, μπράβο.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Έναν τελικό που είναι στην παρέα σου. Ξεκινήσαμε με έναν Τάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Και φυσικά Παναγιώτης Μουσκάτης ακριβώς απέναντί μου. Σαν φορτηγό έρχεται και τα σαρώνει όλα.
0: Η Λένια Βίλιαμς.
1: Εγώ σαβανάκι. Ξέρετε τώρα. Αλλά.
0: Ντεσεβό.
1: Αλλά. Ντεσεβό. Αλλά ω τάνκερ.

0: Κατάλαβες. Έρχεται ο Μασούτης και τα σαρώνει όλα στην πραγματικότητα, γιατί εκεί στέκεται μπροστά στην ακρίβεια. Δεν την αφήνει να περάσει, ρε παιδάκι μου, σε κανένα. Ακριβώς, σε κανένα κατάστημα Μασούτη, λοιπόν, δεν θα βρεις, δεν θα το νιώσεις αυτό το πράγμα. Γιατί είναι εκεί για να κάνετε οικονομία, είναι εκεί για τη φροντίζετε την τσέπη σας, είναι εκεί για τη φροντίζετε εσάς τους ίδιους, είναι εκεί γιατί άμα κατεβάσεις το application του Μασούτη, μπαίνεις μέσα και έχεις και ίντερνετ σε όλα τα καταστήματα, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα υπόγειο, καταλαβαίνετε, στο ή μέσα βαθιά στο σούπερ μάρκετ να μην έχεις σήμα. Αν έχεις όμως το application, έχεις WiFi για τα πάντα. Μπορεί, τι να σας πω τώρα, μπορεί να θέλετε να ανακυκλώσετε, γιατί ενδιαφέρεστε και εσείς για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνετε σε τούτο το περιβάλλον. Και ο Μασούτης ακριβώς το ίδιο και το κάνει και εμπράκτος κιόλας, καθώς πάτε εκεί και ανακυκλώνετε μαχαίρι, κολλάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, χαρτί, λαμπτήρες, τι άλλο θέλετε. Και πάντα η μάσκα θα πούνε μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Μπαίνετε, βγαίνετε κερδισμένοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Ποιος είναι το daily throwback?
1: Εγώ.
0: Το έχουμε.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ.
0: Πες το.
1: Θα σου τα πω. Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Daily Couscous εδώ είναι συντονισμένος. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλα Κους, κατ' ο Παύλα Κους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου, έτσι. Εκεί αυτή η κουβέντα συνεχίζεται. Παίρνεις άρκα και οστά, παίρνετε το βάρος, θα πω, που χρειάζεται.
1: Βεβαίως. Που χρειάζεται. Βεβαίως.
0: Γιατί το λες έτσι?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί παράλληλα ψάχνω να δω πότε είναι το τέτοιο.
0: Πότε είναι η
1: ημερομηνία. Ναι. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2000.
0: Α, 26 χρόνια πριν.
1: Σιγά, τι 26
0: χρόνια. Τι είναι ο Καύρος, τι είναι το Ζουμί.
1: Ακριβώς. Θα σε πάω λοιπόν στο 2000. Θα σε πάω σε μια γυναίκα καλλιτέχνητα και θα σε πάω στους στίχους και τη μουσική που έχει γράψει ο Φίβος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Εύκολο τραγούδι, Εκκλησία κλέβω.
0: Πάντα. Με την Εκκλησία έχεις μια.
1: Πάντα. Έχω μια πολύ καλή σχέση. Συνεχώς, η κοιλιά μου, παιδιά, γουργουρίζει. Συνεχώς με βλέπεις πάνω μου όταν πέφτεις.
0: Και ερωτικά μου μιλάς.
1: Ναι. Σκέψου αν μας ακούνε.
0: Τι μπορεί να πούνε, ύστερα από λίγο για μας.
1: Πρέπει να ερεμήσεις.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Πριν πυροδοτήσεις, συζητήσεις.
0: Για μας τους δυο.
1: Να σοβαρευτούμε.
0: Πριν στο τέλος γιούμε.
1: Δούμε. Σκάνδαλο στα νέα των 8.
0: Αγάπη μου, σου λέω σόπα σόπα. Πριν γίνουμε και δυο μας ρόμπα ρόμπα.
1: Τι
0: και τη γαρμπή.
1: Είναι αυτό.
0: Και τη γαρμπή ρόμπα. Να πούμε ότι αυτό είναι στο comeback της και της γαρμπή.
1: Μετά
0: την εγκυμοσύνη της. Είναι στο δίσκο Κάτι. Το οποίο είχε 7 καινούργια τραγούδια. Και πολλές κοινές επιτυχίες από την μέχρι τώρα κοινή πορεία με το Φίβο. Να πούμε ότι ακριβώς πριν το Κάτι είχε βγάλει το Δώρο Θεού. Που ήταν με τον Γιώργο Θεοφάνους ο μισός δίσκος.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τότε θα συνεχίσει με το Φίβο, δεν θα συνεχίσει. Και την Γαρμπή Ρόμπα και επιστρέφουμε.

0: Είναι
1: πώς νιώθεις που παράλληλα σου κάνω και μια βουτιά
0: στη γνώση.
1: Στην μουσική γνώση. Μουσική.
0: Του, ναι, βέβαια.
1: Γιατί και η Γαρμπίτα είναι η αγαπημένη τραγουδίστρια της μαμάς μου.
0: Τρελαίνομαι.
1: Οπότε ξέρεις, όταν κάποια στιγμή ξεκίνησε να δουλεύω με την Κέτη Γαρμπή, μου ερχόταν εικόνες σαν ντεζαβού από. Και λέω, κοίτα τώρα, εγώ ήμουν στην Αμοργό, ένα παιδάκι που άκουγα τη μητέρα μου να βάζει κασέτες τότε. Για μιλάμε τώρα το 96,
0: με αυτό. Χρόνο,
1: κασέτες είχαμε ακόμα. Δηλαδή τα CD και όλα αυτά. Εμείς, η μαμά μου νομίζω ποτέ δεν έζησε την εποχή του CD σαν CD. Δηλαδή.
0: Κάτσε, πότε ήρθαν οι μωρέ τα CD.
1: Κοίτα, η μαμά μου έφυγε το 2000 κάτι.
0: Υπήρχαν.
1: Ρε, υπήρχαν. Η μαμά μου δεν
0: ναι,
1: το υιοθέτησε.
0: Ήταν ναι, σωστό,
1: ναι, γιατί
0: σωστό.
1: Ας πούμε οι κασέτες υπήρχαν και μέχρι το 2005-2006.
0: Ναι, καλέ.
1: Κατάλαβες, οπότε δεν ήταν σε μια κατάσταση φέρμα.
0: Τι γίνεγες και εσύ με το στυλό.
1: Εγώ δεν είχα πολύ τριβή με την κασέτα.
0: Αλήθεια.
1: Εγώ δεν είχα, γιατί εγώ είχα το CD. Η μαμά μου δεν είχε. Αλλά τώρα και η κασέτα έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Το hybrid βγαίνει σε κασέτα.
0: Σταμάτα.
1: Ναι.
0: Το hybrid της Φουρέιρα. Εντάξει.
1: Σε μια ροζ κασέτα.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Όπως είναι το hybrid. Έτσι.

0: Είναι 11:30. Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Κουσκούς,

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ένα τέλειο κουσκού είναι εδώ. Να πούμε ότι η 10-10 κυκλοφορεί και το καινούργιο άλμπουμ 2100 τη Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Και κάνει αύριο μία. Σε Απριλίσεν πάρτι για κάποιου τυχερού. Όχι, δεν είναι εκλεκτή, τυχερή.
1: Α, οκ. Okay.
0: Γιατί το έχει με κάποιου από το fan club, κάποιου από ένα ραδιόφωνο που κάνουν μαζί ένα live link. Γενικότερα πράγματα γίνονται. Γίνονται πράγματα που λέει και η Ιβάνα Μπάρμπα. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.

0: Δεν παλεύεται. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Περίμενε, Πέμπτη σήμερα. Γίνεται. Όχι, δεν γίνεται.
0: Τι δεν γίνεται.
1: Γίνεται ακόμα το hype ή όχι.
0: Τελειώσαμε.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Σε κάθε περίπτωση να μπείτε και να δείτε.
0: Να μπείτε στο Daily Couscous, στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί εδώ είμαστε για εσάς και εσείς είστε εδώ για μας. Οπότε, δείξτε την αγάπη σας στη Στέλλα Καλή, δείξτε την αγάπη σας στο ολοκαινούριο Vidcast.
1: Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε από Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Έρωτας μικρός, αυτή είναι η Πέγκυζίνα, ένα ολοκαίρινο τραγούδι, το ακούμε ξανά και ξανά και οφείλω να ομολογήσω από τα πολύ αγαπημένα μου, ειδικά εκεί που λέει πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Είναι η πιο ωραία και άρτια απόδοση.
1: Σωστό.
0: Το έχω ξενερώσει.
1: Σωστό. Και δεν είναι μόνο το άρτια, είναι και το σωστά υπομένει.
0: Ναι.
1: Υπομένει με κύρος.
0: Γιατί εκείνη τη στιγμή δίνεις και ένα φταίξιμο 100%.
1: Mm.
0: Γιατί λες πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Δηλαδή εσύ φταίς που με έχεις χάσει.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ. Και κάπως έτσι κλείνουμε. Drop the mic. Ναι. Αύριο σας περιμένουμε για φινάλε εβδομάδα στην ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Γεια χαρά.
1: Γεια πολλά.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε ότι η 10-10 κυκλοφορεί και το καινούριο άλμπουμ 2100 τη Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Και κάνει αύριο μία. Σε απριλίσενη πάρτι για κάποιους τυχερούς. Όχι, δεν είναι εκλεκτή, τυχερή.
1: Α, οκ. Okay.
0: Γιατί το έχει με κάποιους από το fan club, κάποιους από ένα ραδιόφωνο που κάνουν μαζί ένα live link. Γενικότερα πράγματα γίνονται. Γίνονται πράγματα που λέει και η Ιβάνα Μπάρμπα. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, δεν κατέβαινε λιόλιο.

0: Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Περίμενε, Πέμπτη σήμερα. Γίνεται. Όχι, τι γίνεται.
0: Τι δεν γίνεται.
1: Γίνεται ακόμα το hype ή όχι.
0: Τελειώσαμε.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Σε κάθε περίπτωση να μπείτε και να δείτε.
0: Να μπείτε στο Daily Couscous, στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί εδώ είμαστε για εσάς και εσείς είστε εδώ για μας. Οπότε, δείξτε την αγάπη σας στη Στέλλα Καλή, δείξτε την αγάπη σας στο ολοκαινούριο Vidcast.
1: Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε από Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Έρωτας μικρός, αυτή είναι η Πεγκυζίνα, ένα ολοκαίρινο τραγούδι, το ακούμε ξανά και ξανά και οφείλω να ομολογήσω από τα πολύ αγαπημένα μου, ειδικά εκεί που λέει πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Είναι η πιο ωραία και άρτια απόδοση.
1: Σωστό.
0: Το έχω ξενερώσει.
1: Σωστό. Και δεν είναι μόνο το άρτια, είναι και το σωστά υπομένει.
0: Ναι.
1: Υπομένει με κύρος.
0: Γιατί εκείνη τη στιγμή δίνεις και ένα φταίξιμο 100%. Γιατί λες, πάγωσες εσύ, κρύωσα κι εγώ που κι εγώ ήμουν τόσο να σε δω. Δηλαδή, εσύ φταίς που με έχεις χάσει.
1: Σωστά.
0: Πάρα πολύ. Και κάπως έτσι κλείνουμε. Drop the mic. Ναι. Αύριο σας περιμένουμε για φινάλε εβδομάδα στην ακριβώς ώρα, στην κορυφαία συχνότητα. Γεια
1: χαρά. Γεια πολλά.

0: Είναι 12:30.
1: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media. Περιμένω να τα λέμε και μέσα από τις πλατφόρμες αυτές. Βρείτε το ραδιόφωνο, βρείτε και μένα. Στείλτε το μήνυμά σας, μην είστε ντροπαλοί, μην διστάζετε. Βλέπω όλα τα μηνύματα, είτε στα social του ραδιοφώνου, είτε στα δικά μου. Εκεί περιμένω την καλησπέρα σας, την καλημέρα σας, τη φάση σας, τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε να ακούσετε. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη, δυνατή διαδικτυακή παρέα και στα social media.

στον δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Ζήλανδης αγαπητός, Παγκόσμια Μέρα Αυγού σήμερα, Παγκόσμια Μέρα και Ευαισθητοποίηση για το Σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρ... Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Μπαρέιτσερ, τι είναι αυτό το σύνδρομο? Έλα Χριστέ μου. Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων. Αυτό εντάξει, το ακούω. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, μην αγχώνεστε. Ενώ σαν σήμερα το 1912 θέλω να σας πω ότι ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Αλφα Βαλκανικός πόλεμος. Πρώτος δηλαδή. Εντάξει.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμού σε Αναστασία, Τάσο και Κλειό. Η Κλειό γράφει όλα τα προγράμματα, όλα τα πράγματα λέει. Κλειό, με συγχωρείς. Δεν πηγαίνουν όπως τα σχεδιάζουμε. Ίσως η ζωή να έχει ετοιμάσει μια καλύτερη διαδρομή. Κλειό μου. Δεν χρειάζεσαι ψυχολόγο εδώ, εμένα. Εδώ. Μη τυχόν και κλείσεις το ραδιόφωνο πριν τελειώσουμε την εκπομπή. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εδώ θα σε γιατροπορέψουμε εμείς.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Τους πυρόπληκτους Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο, κακό και σύντομο. Αποφάσισα να βάλω τη ζωή μου σε τάξη. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο σιρτάρι την έβαλα, η αλήθεια είναι.

Τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

0: Ειδήσει.
1: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Τελευταία πρόταση από Netflix σήμερα. Διάλεξε κάτι πραγματικά ξεχωριστό και safe. Μην κοιτάτε πάνω. Εξαιρετικό το σενάριο για το cast. Δύο αστρονόμοι ανακαλύπτουν ότι ένας κομίτης κατευθύνεται προς τη Γη. Αλλά πολιτικοί, μέσα ενημέρωση και κοινή γνώμη αντιμετωπίζουν την επικείμενη καταστροφή σαν ακόμη ένα επικοινωνιακό θέμα. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Τζένιφερ Λόρενς και Μέριλ Στριπ είναι μια καυτική σάτυρα που δένει τρεις εξαιρετικούς ηθοποιούς. Αρχικά προκαλεί γέλιο και λίγο αργότερα ίσως λίγη ανησυχία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως έξω μπορεί να αισθάνεσαι πως επικρατεί χάος. Εδώ μέσα όμως όλα μπαίνουν στο σωστό ρυθμό. Μείνε συντονισμένος.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ένα και...
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Η εκπομπή της Παρασκευής έχει ολοκληρωθεί. Να έχετε, πήγα να πω τώρα δύο πράγματα σε ένα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να μην ξεχνάτε ότι τα λέμε φυσικά από Δευτέρα. Να είστε καλά και επίσης ευχαριστώ για τα υπέροχα και σημερινά μηνύματά σας και εύχομαι και ανταποδίδω τα καλύτερα και σε εσάς.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Οι φωτιές του φετινού.
0: Διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.